90's to now. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
0: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθουνε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 90's to now. Επιτυχίες στον 92,9 Kiss.
1: Aventura.
2: Hello.
3: Shh.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. We were good.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πώς θα σου φαινόταν να σε στείλουμε σε μια συναυλία του Teddy Swims, ας πούμε?
2: Τι εννοείτε?
3: Εμείς
1: τι
3: εννοείτε?
1: Τι δεν καταλαβαίνεις?
2: Δεν ξέρω.
1: Έχετε δηλώσει συμμετοχή για ένα διαγωνισμό,
2: ναι,
1: για,
2: ναι, ναι,
1: τη συναυλία του Teddy Swims
3: στη Μαδρίτη, 9 Ιουλίου, Mad Girl Festival, που θα είναι και η Ζάρα Λάρσον, η Lord Florence and the Machine.
1: Το κέρδισες! Wow. Αυτό προσπαθούμε να σου πούμε τόση ώρα.
2: Όντως. Δεν το πιστεύω. Είμαι στο σχολείο και δεν λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Από τρέμω. Οκ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το χρόνο, θέλω να μας καλέσει τώρα στο τηλέφωνο.
2: Ένα βαμπύρα.
1: Που είναι 240 χρονών, αλλά μέσα του και έξω του δείχνει 24.
3: Δεν είμαι τόσο μεγάλη. Είμαι 40.
1: Η ψυχή σου όμως.
2: Πάντως ακούγεσαι μικρότερη.
3: Ευχαριστώ. Αλλά έχω ένα γιο 11 χρονών που του λέω μια ζωή. Από όταν άρχισε να με ρωτάει πόσο χρόνο είσαι μαμά, 25. Κάθε χρόνο που είναι τα 25. Όταν άρχισα να, με τα μαθηματικά να είμαι, ξέρεις, πιο καλό, κάτι δεν το έβγαινε και μου λέει μαμά, δεν γίνεται. Καταρχάς και πέρυσι έζησε 25. Και πρώτη μου μιλήσει έζησε 25.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ποιο πιστεύεις τελικά ότι είναι το πιο περίεργο πρόστιμο στην Ελλάδα? Προφανώς πρόκειται για πρόστιμο για μπουγάδα. Λοιπόν, το πρόστιμο αυτό μπορεί να ξεκινήσει από 50 ευρώ ως 500, παρακαλώ.
2: 500 ευρώ επειδή άπλωσα τα βρακιά μου στην βεράντα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε όλοι στεγνοτήρια όπως στην Αμερική?
1: Όχι, αλλά σου λέει ότι όταν το σπίτι σου βλέπει απέναντι από νεοκλασικό κτίριο, μην πας να βάλεις και την μπουγάδα.
2: Γιατί να μην την. Και πού να τη βάλω, μέσα στο υπνοδωμάτιο? Να πάθω καμία μόλυνση?
1: Στο πίσω μπαλκόνι.
2: Ποιο πίσω μπαλκόνι? Αν δεν έχω πίσω μπαλκόνι, πού να τα βάλω? Μη μου πεις. Με σκοτώσετε εδώ πέρα, θα με σκοτώσετε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τρεις Εργενίδες.
1: Αχ, Χριστή.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
0: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός fashion icon, συναντά τους πιο

0: αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1897 και εκδίδεται ο Δράκουλας, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ.
1: 1969 και ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
0: Στις 26 Μαΐου του 2017 κυκλοφόρησαν οι Πειρατές της Καραϊβικής, Dead Men Tell No Tales, με τον Τζόνι Ντεπ.
1: Ο Λένι Κράβιτς γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1964. Γνωστός για το στυλ και τα τεράστια 90s hits όπως το I Belong To You, Are You Gonna Go My Way ή Ain't Over Till It's Over.
0: Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1966 με iconic ρόλους σε ταινίες όπως ο Harry Potter και συνεργασίες με τον Tim Burton. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τριτούλα σήμερα 26 Μαΐου, φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με το αγαπημένο σας breakfast show, παρέα με τις πιο 90's του ναού μουσικές, παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Τι ζωέ πρε.
0: Και παρέα με πολύ τρέλα, γιατί και σήμερα έχουμε αποφασίσει μέχρι τις 10 η ώρα να σας το κάνουμε αξέχαστο.
1: Δαφνή θα γίνει εδώ μέσα πάλι.
0: Τι κάνεις ζωούλα μου, πώς πέρασες?
1: Πολύ καλά πέρασα, πάρα πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούω.
1: Πάρα
0: τι έκανε, Μάρι, και πέρασε πάρα πολύ καλά.
1: Πάλευα
0: επειδή
1: με...
0: ξέρω τι έκανε. Τι έκανε.
1: Με μαμούνια. Έγινε το σπίτι μου, θα στα πω μετά. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον έξω κόσμο. Τι έκανε μπαμπάς για να κόψει τα video games στο γιο του?
0: Μάλιστα, έρχεται κλιματισμός φέτος σε όλα τα λεωφορεία σου, λέει.
1: Δεν το πιστεύω αν δεν το ζήσω. Σε ποιο αεροδρόμιο θα βρείτε Πίκατσου?
0: Ξεκίνησε η εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων.
1: Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παιδιά, και τώρα το σημαντικότερο. 6942 929 929, το Viber της εκπομπής που είναι στη διάθεσή σας για να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Ξέρετε τώρα αυτά τα ωραία που κάνουμε μεταξύ μας.
1: Αυτά τα ζουζουνίσματα που μιλάμε.
0: Αυτά τα ωραία.
1: 6942 929 929, να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Και όποιος μας στείλει την πιο. Ποια?
0: Αυτή η φιά, η δασκάλα.
1: Πού είναι η δασκάλα, δεν ξέρω.
0: Άστε, ήσυχα, ήσυχα. Πε εσύ.
1: Δεν ξενύχθησε χθες το βράδυ.
0: Άστε, μην την ξυπνήσουμε. Πάμε σιγά σιγά.
1: 6942-929-929 για να μας στείλει τις πιο γλυκές καλημέρες. Και να πω κάτι. Η πιο εμπνευσμένη καλημέρα,
0: ναι,
1: θα τη διαβάσουμε στον αέρα.
0: Άντε, ωραία.
1: Αυτό θέλω.
0: Να
1: θέλω
0: τη βγάλουμε
1: μία...
0: και... Ό, τηλεφωνική θα βγάλουμε άλλη καλημέρα, σωστά.
1: Ναι, θέλω μία εμπνευσμένη καλημέρα για να έχει ειδική μνήμα.
0: Στο Viber.
1: 6942-929-929.
0: Ξεκινάμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 λεπτά μετά τις 7 είμαστε εδώ. Δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Έχουμε ξεκινήσει με κέφι. Φαίνεται ένα υπέροχο ξημέρωμα έξω. Όσοι έχετε ξυπνήσει τώρα, καλημέρα και έρχεστε στην παρέα μας σιγά σιγά. Φτιάξτε καφεδάκι, γιατί έχω να σας πω νέα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε λοιπόν στο dei.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην τεχνολογία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ματάκια μου, σαλαλαλαλα, είναι εδώ για να σας...
1: Εσύ τώρα κατάλαβα γιατί δεν λες τον καιρό καλά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είσαι πάρα πολύ γέρος.
0: Κατάλαβα, γιατί λέω δεν λέω τον καιρό καλά.
1: Έχεις βρεσβειοποία.
0: Τον λέω πάρα πολύ καλά τον καιρό.
1: Εχθές που έλεγες ήλιος, ήλιος, ήλιος. Είχε μόνο σύννεφα, σύννεφα.
0: Όχι, όχι, λες βλακίες τώρα. Εγώ έκανα ηλιοθεραπεία χθες στο μπαλκόνι μου.
1: Πού την έκανες?
0: Στο μπαλκόνι μου. Στο
1: τι
0: πάνω
1: ώρα?
0: Μπαλκόνι. Τρεις.
1: Ή τρεις, μωρέ.
0: Όταν έχει... γύρισα από το γυμναστήριο, έκανα ηλιοθεραπεία πριν
1: ξέρω,
0: κάνω μπάνιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι ψέματα θα σου πω.
1: Μάλιστα, για πες μας τώρα τον καιρό.
0: Τέλειος θα είναι και σήμερα. 28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Λαλάκα, θα σκάσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχει τώρα μέχρι τις 9 η ώρα είναι έτσι λίγο, όπως βλέπεις έξω. Που είναι υπέροχος βέβαια. Αλλά από τις 10 και μετά, πέτατα. Όλα. Βγείτε στους δρόμους γυμνοί. Να μαυρίστε, να μην έχετε. Γραμμή.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έχω κάνει εικόνες τώρα που δεν θα ήθελα, η αλήθεια. Λοιπόν, ο Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Κουτσά Στραβά τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Να σας πω επίσης ότι ο λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Γαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κινησούλα. Πάνω στον κόμβο μεταμόρφωσης λίγο έχει αρχίσει και γεμίζει κόσμο. Αυτά για την ώρα όμως, δεν έχει κάτι τρελό.
0: Λοιπόν, είμαστε ενώπιση των Πανελλήνιων βέβαια. Να πούμε ότι έχει μπει σε εφαρμογή η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξη υποψηφίων και πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Σπουδαίο.
1: Και αυτό.
0: Σπουδαίο.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, πότε θα δούμε τη δεύτερη Πανσέλινο του Μαΐου?
0: Για πες.
1: Στις 31 Μαΐου το γνωστό Blue Moon, το μπλε φεγγάρι, θα βγούμε στις βεραντούλες μας και θα το ψάξουμε και θα το δούμε και θα περάσουμε φανταστικά. Όπως επίσης να ξέρεις ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι,
1: που έρχεται.
0: Πότε είναι η Δευτέρα,
1: Τη Δευτέρα είναι. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως 30 βαθμούς. Γενικότερα θα μας κάνει πολύ ωραίο καιρό. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
0: Ξεκινήσαν οι λιακάδες τώρα και μάλιστα κάτι λένε για ένα κύμα καύσωνα που έρχεται. Τέλος πάντων, ας μην είμαστε καταστροφολόγοι. Ας χαρούμε τον ήλιο. Παιδιά, έχει πολύ ωραίο ήλιο. Πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Σας λέω, εγώ χθες έκανα ηλιοθεραπεία στο σπίτι. Τι ωραία, λίγο έτσι να πάρουμε λίγο χρώμα.
1: Μάλιστα, εσύ έκανες ηλιοθεραπεία και εγώ θα σας πω στο επόμενο σε λίγο, πολύ λίγο. Τι.
0: Λοιπόν, 6-9-42-9-29-9-29.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 18 λέει το ρολόι του Kiss 92,9. Φυσικά είμαστε εδώ, είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ και θέλω. Αργύρη, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να σου πω πώς τα πέρασα χθες.
0: Ναι, ήρθε η ώρα.
1: Εχθές, πραγματικά αυτή την εβδομάδα, ρε παιδί μου, εκεί που καθόμουν στο σαλόνι, σαλοτραπεζαρία είναι ένας κοινός χώρος. Έβλεπα ένα μικρό μαμουνάκι, τέλος πάντων, στρογγυλό καφετί, πολύ μικρό, ένα μιλιμέτρο, παιδί μου. Ναι. Άμα το βάλεις πάνω στο χαρτί, μιλιμέτρε, θα δεις ότι είναι τόσο. Και το έβλεπα να περπατάει. Λέω, α, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μια χαρά την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα, πάω δύο μαμουνάκια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, στο σαλόνι κιόλας. Μα το θέμα είναι ότι είναι καθαρό το σπίτι, δεν είναι ότι έχω κάποια πηγή περίεργη. Yeah. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, στέλνω φωτογραφία σε μία φίλη μου, γιατί αρχίζαν να αυξάνονται και να έρχονται περισσότερα. Στέλνω σε μία φίλη μου, η οποία είναι γεωπόνος, yeah, η οποία μάζευε έντομα για τη σχολή. Είχε φτιάξει ολόκληρο τέτοιο, μέχρι και κατσαρίδα είχε μαζέψει.
0: Και τι ήταν, δάκος?
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ήταν, μου λέει, μοιάζει με. Δεν θυμάμαι πώς μου το είπε. Πηγαίνει στα τρόφιμα αυτό, πηγαίνει στα τρόφιμα αυτό, μου λέει. Πάω λοιπόν, ανοίγω ένα ντουλάπι που εμείς δεν μαγειρεύουμε γιατί τρώμε φίτ, πάλι, πόσο καιρό. Ανοίγω ένα ντουλάπι. Βλέπω πολλά μαμουνάκια. Oh. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά. Αρχίζω να αδειάζω τον ντουλάπι και μιλάμε για μιλιούνια. Τα περισσότερα βέβαια ήταν.
0: Η αιστεία τι ήταν, αλεύρι?
1: Η αιστεία ήταν μία σακούλα αλεύρι. Και εγώ να είμαι όλο το απόγευμα να καθαρίζω όλα τα ντουλάπια, να νιώθω ότι με περπατάνε όλα τα έντομα μαζί.
0: Ξέρεις τι, το αλεύρι θέλει ψυγείο. Όταν το ανοίγεις θέλει ψυγείο.
1: Αυτό το tip είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάω να βγάλω το αλεύρι, ναι, που ναι, εγώ ναι, το είχα, ναι, και στο μυαλό μου. Εντάξει, τζάμπα πρωτεΐνη βέβαια θα είχε μέσα.
0: Φυσικά.
1: Πρωτεΐνη το αλεύρι. Το ανοίγω και ήταν όλο τρυπίτσι.
0: Στην Κίνα τα τηγανίζουν τα. Αυτά τα ζωηφιάκια και έχουν full πρωτεΐνη.
1: Το συγκεκριμένο δεν ξέρω βέβαια.
0: Να σου πω κάτι, αν το κάνεις μια μπομπότα θα ήταν πολύ θρεπτική.
1: Θρεπτική ζουζούνα μπομπότα. Θέλω να αν έχετε κάνει. Μου λέει άλλη εντωμεταξύ τρελή ρε Αργύρη. Μου λέει, να σου πω τι θα κάνεις. Θα βάλεις λίγα έντομα μέσα σε ένα σακουλάκι και θα τα πας στο μαγαζί που πουλάει τα φάρμακα, τα έντομο αποθητικά.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, καλέ. Καλό καθάρισμα θέλει και να πετάξει το αλεύρι το μολυσμένο.
1: Αυτό τι λέω, μωρή. Και μετά μου στέλνει μηνύματα. Τα έβαλε σε σακούλα.
0: Το χειρότερο είναι αυτό που λένε ξύδι, ξύδι. Τίποτα δεν κάνει το ξύδι, παιδιά. Τίποτα δεν κάνει
1: μόνο
0: το ξύδι.
1: Μόνο μυρίζει περίεργα. Με αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
1: Ναι, ναι, πρώτη καλημέρα.
0: Εσείς που ανοίξατε το ντουλάπι σας και βρήκατε μέσα πιθήκους. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν θα μας πάρει κανείς. Εγώ θέλω να μας πάρει κάποιος, ο οποίος έχει και αυτός θέμα με τα ζωήφια στο σπίτι του.
0: Τι, έχει φιλοξενούμενους.
1: Έχει φιλοξενούμενους. Μυρμήγκια, λοιπόν, κατσαρίδες.
0: Εσείς που τελευταία φορά εντοπίσατε στο σπίτι παράνομους.
1: Παράνομα ζωήφια. Λοιπόν, ακούστε, τι θα κερδίσετε άμα το κάνετε αυτό. Δωρεπιταγή TGI Fridays 50 ευρώ για να πάτε να αποφορτιστείτε μετά από το.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα για τους παράνομους επισκέπτες. Εσείς και να μας πείτε και πόσους καταπολεμάτε. Μην ακούσω ξύδια και τέτοια και σόδες. Βλακίες είναι αυτά. Να ακούσω κάτι δραστικό. Την αστυνομία, ας πούμε. Παίρνετε το 100.
1: 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα. Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90s του live επιτυχίες. I just might, μας λέει ο Bruno Mars. Και εμείς πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στην παρέα μας την Έρη. Καλημέρα, Έρη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά και τώρα που σε ακούμε καλύτερα, γιατί έχεις πολύ ωραία διάθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η διάθεσή σου.
3: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που σας ακούω κάθε πρωί. Είστε το παρεάκι μου.
0: Αχ, τι ωραία.
4: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου, Έλλη?
3: Και εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Δεν σε άκουσα, Αργύρη.
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου, λέω? Τι έχεις κανονίσει για σήμερα?
3: Η μέρα μου σήμερα έχω ρεπό από τη δουλειά και έχω κάποιες δουλίτσες να κάνω και εξωτερικές.
0: Ναι.
3: Κάπως έτσι. Και στο σπίτι.
4: Βρε, άσε τις εξωτερικές δουλειές και κάτσε σπίτι να χαλαρώσει, να ηρεμήσει το κεφάλι σου από τη δουλειά.
0: Τα ντουλάπια σου τα έχεις κάνει?
3: Τα ντουλάπια που τα έχω κάνει, παιδιά, και έχω πάθει ζωή αυτό που έπαθες κι εσύ. Εγώ όχι από αλεύρι, βέβαια, εγώ από ντάκος.
0: Α, από παξιμάδι.
3: Είχε λήξει το ντουλάπι. Ήταν πίσω-πίσω, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και έβλεπα κάτι, πώς το λένε, ψιρίτσες να βγαίνουν, μαύρες. Και λέω, τι στο καλό συμβαίνει? Μία, δύο, τρεις, όπως λες και εσύ. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ήταν από εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Και έκανα ολόκληρη ιστορία να το καθαρίσω, ξέρεις, με φάρμακα και όλα αυτά.
0: Πού τα μυρίζονται τα άτιμα, τα ζωήθια, πού τα μυρίζονται
3: τα λιγμένα? Δεν ξέρω, δημιουργούνται, βρε παιδιά, δεν ξέρω. Αυτά δημιουργούνται από...
4: Μήπως είναι κριτικά αυτά τα ζουζούνια και ήρθαν από την Κρήτη και απλά περιμέναν την κατάλληλη στιγμή?
0: Για τον τακό.
3: Μάλλον κάτι τέτοιο. Μάλλον κάτι τέτοιο.
0: Να σου πω, Έρη μου, εσύ πώς τα καταπολεμάς? Με ξύδια και σόδες και τέτοια που λένε?
3: Όχι, μωρέ.
0: Δεν κάνουν τίποτα αυτά, ρε Έρη.
3: Όχι, δεν κάνουν τίποτα. Κάποια στιγμή πρέπει κάπου να βάζουμε. Όχι αεροζόλ, πώς θα λένε αυτά. Ειδικό για τέτοιου είδου ζωήφια. Κάπου να ρίχνουμε, να φεύγουν.
0: Ή ένα καλό σαπούνι.
3: Ναι. Κακά τα ψέματα, ρε παιδιά, το σπίτι όπως και να έχει, έχει.
4: Είναι ζωντανός οργανισμός.
3: Όσο και να καθαρίζεις, όσο και να κάνεις, ναι.
0: Ειδικά αυτή την εποχή τώρα που αλλάζει ο καιρός και οι ζέστες είναι απότομες και αυτά, βέβαια. Λοιπόν, Έρη μου,
3: ακριβώς έτσι.
0: Έχεις κερδίσει με την αξία σου, γιατί είσαι μαχήτρια στα ντουλάπια της κουζίνας σου. Έχεις κερδίσει μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Fridays, για σένα και την παρέα σου.
4: Για
0: από
4: να πας να απολαύσεις μπεργκεράρες σου, τα potato twister σου, τα κοκτέιλάκια σου και όλα τα καλά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Από εμάς με πολύ αγάπη και να συνεχίσεις να μας ακούς, γιατί μας αρέσουν πολύ οι ακροατές μας, εσύ, Έρη, και εσύ είσαι μία από αυτές.
3: Πάντα, πάντα. Καλημέρα, εύχομαι.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 26 Μαΐου του 2026, είναι 7.30 ακριβώς και είστε συντονισμένοι στον 92,9 KISS που σε λίγο παίζουμε όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Αλλά και μαθαίνουμε τι έκανε Κινέζος μπαμπάς για να κόψει τα video games από το γιο του. Αυτά και άλλα πολλά φυσικά, τι μόνο με αυτά θα σας αφήσουμε, μόνο εδώ στο KISS 92,9.
2: KISS Breakfast Show. Wake up with KISS Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: The one, the only, the weekend.
2: KISS Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 KISS και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 KISS και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: This is The Weekend.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Yay, yay, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 φυσικά, παρέα με τις πιο 90's του Νάιο επιτυχής, συγκεκριμένα με J-Lo.
1: Oh, J-Lo, ain't it funny βρε Αργύρη μου, δεν είναι αστείο.
0: Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω τώρα όμως δεν είναι καθόλου αστείο και μιας και λέμε ότι οι ζέστες έρχονται για τα καλά, αυτό μάλλον θα είναι και το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών σε χθεσινή του συνέντευξη.
1: Και σου λέει ότι όλα τα λεωφορεία θα είναι έτσι. Δεν είναι ότι το ένα θα έχει κλιματισμό, ακριβώς, το άλλο δεν θα έχει. Όλος ο στόλος.
0: Διευκρίνησε ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αθήνα υπάρχουν 1076 καινούργια, ολοκένουργια λεωφορεία τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν. Με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημείωσε δε ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία όπου οι κλήσεις έρχονται μέσα του gov.gr. Με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά και σε όλα τα λεωφορεία περίπου σε 400 τα οποία κινούνται εντός λεωφοριόδρομων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγκράφητη μερφράνες. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνησης αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς.
1: Άντε να δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι, γιατί πια και αυτή η κατάσταση έχει παραγίνει.
1: Έχει τώρα να μπαίνει στο 040. Αυτό που πάει Σύνταγμα,
0: ναι,
1: να είναι,
0: ναι, ναι,
1: πίχτρα, να είναι κατά καλό καιρό και να μην μπορείς να πάρεις ανάσα από πουθενά.
0: Όχι μόνο αυτό, η λαμαρίνα με τη ζέστη δεν είναι 40 βαθμοί,
1: ναι,
0: μέσα γίνεται 60 βαθμοί.
1: Μα είναι και η μηχανή, άμα πας να κάτσεις και κοντά στη μηχανή πίσω.
0: Μακάρι, μακάρι. Πολύ ωραία νέα είναι αυτά για όσους χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ ωραία νέα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα εσείς τι έχετε να κάνετε. Έχετε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50.000 γιατί παίζουμε όνομα ζώφητο πράγμα.
0: Και παίζουμε ζωή με το γράμμα Δέλτα.
1: Δέλτα.
0: Δεινόσαυρο.
1: Δεινόσαυρος, πολύ σωστά. Διονύσης, Δόντι, Δώρο.
0: Δάκος.
1: Δάκος.
0: 2-10-80-50.000 έχουμε δωράκι.
1: Έχουμε δωράκι σε Ria Cosmetics Καλλιντικά, τη μοναδική premium εταιρεία ελληνική καλλιντικών στην Ελλάδα, η οποία έχει καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μπορείτε να βρείτε και τα προϊόντα στο www.seriap.gr.
0: Επίσης, αν έχετε και φωνάρα, σας στέλνει και Eurovision. Σήμερα, φέτος οριακά έβαψε τους μισούς καλλιτέχνες στην
1: Eurovision. Λοιπόν, 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και έχω έτσι μια τρελή επιθυμία να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε παίκτρι, συγκεκριμένα παίκτρια, και αυτή είναι η Δέσποινα που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Καλής κορίτσι μου, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς ξεκινάει η μέρα σου, τι θα κάνεις σήμερα?
2: Θα πάω στη δουλειά, κλασικά. Τι να κάνω.
3: Πας χαρούμενη στη δουλειά?
2: Εντάξει, δεν το λες και χαρούμενη, αλλά τι να κάνω, αναγκαστικά.
0: Σε τι τομέα δουλεύεις, αν επιτρέπετε?
2: Στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
3: Όλα τα κομμιέντα. Καλό κουράγιο να σε ευχηθούμε. Εδώ εσύ είσαι η ομάδα του 92,9 εκεί.
0: Εσύ Δέσποινα, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω τώρα που σε πέτυχα. Μεγάλη απορία την έχω. Πόσοι στο κλείνουν κάθε μέρα?
2: Α, δεν είμαι εγώ σε αυτό το τμήμα, ευτυχώς. Είμαι στον προγραμματισμό εγώ. Συγγνώμη.
3: Τηλεπικοινωνίες γενικότερα, βρε Σεργή. Έχουμε και τον Boomer εδώ πέρα. Τηλεπικοινωνία, νομίζω ότι μιλάς μόνο στο τηλέφωνο. Δεν έχει τίποτα άλλο τομέα.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, Δεσποινάκη, τι λες, να ξεκινήσουμε να διεκδικήσουμε τα καλλιτικά Serie App?
2: Ναι, ναι, αμέ.
0: Παίζουμε με το γράμμα Δέλτα, σου θυμίζω, ναι.
2: Ναι.
0: Χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Δέσποινα.
3: Ένα πράγμα.
2: Δέμα.
0: Όταν μας πονάει αυτό πάμε στον οδοντίατρο.
2: Δόντι.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Δασκάλα.
0: Μας τα δίνουν στα γενέθλια και στη γιορτή.
2: Τώρα.
3: Ένα φρούτο. Μόβιν.
2: Από
0: ναι καλέ.
2: Γιατί... Και δαμάσκηνο.
0: Μπράβο. Είναι το πεύκο και το κυπαρίσι.
2: Δέντρα.
3: Το βάζουμε στο μοχίτο και στα κεφτεδάκια.
0: Ο σχοβολάει.
2: Γιώσμος.
0: Το αντίθετο του εύκολου.
2: Δύσκολο.
3: Όταν δεν μπαίνει γκολ, χτυπάει.
2: Το κάρι.
3: Είσαι φανταστική Δέσποινα.
0: Είσαι και Δέσποινα, είναι και Δέλτα. Δηλαδή, πραγματικά σήμερα ήταν η μέρα σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
3: κέρδισες πακέτο με καλλιτικά Serie App Cosmetics. Φανταστικά καλλιτικά. Θα τα δοκιμάσει και θα με θυμηθεί. Αλήθεια σου λέω.
0: Να σου πω, τραγουδάς εσύ?
2: Ναι.
0: Ωραία. Του χρόνου μπορεί να σε δούμε να εκπροσωπήσει σε κάποια χώρα.
3: Στη Eurovision.
0: Γιατί η Σερία πραγματικά
3: φέτος... Έβαψε την Αντιγόνη στην Κύπρο, έβαψε την Τάρα.
0: Την Τάρα
3: την
0: που κέρδισε.
3: Την έβαψε, αμέ.
0: Οπότε αν έχει φωνή, στείλε demo. Εντάξει.
2: Τέλεια, ναι, αμέ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: είσαι ακριβώς σαν ένα χάπι που αντί να με κάνει να νιώθω καλύτερα, με κάνει να νιώθω ακόμη πιο άρρωστη. Μας τραγούδησε η Pink εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Just αυτό like το χάπι είπε.
0: Είσαι 100%
1: είμαι,
0: αυτό το χάπι.
1: Και να σου πω κάτι, είμαι κάψουλα. Αυτή που ανοίγει το πλαστικό και μέσα είναι η σκόνη. Η
0: Μάλιστα.
1: σκόνη είναι η ψυχή μου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς. Εγώ είμαι η κάψα γύρω-γύρω από το χάπι. Τέλος πάντων, το άχρηστο κομμάτι του χαπιού δηλαδή.
1: Να πάω. Το κουτί, το χαρτόκουτο που το πετάω. Οι οδηγίες.
0: Οι οδηγίες, εσύ που δεν τις διαβάζει κανείς. Αν είναι δυνατόν. Πάμε στην Κίνα.
1: Πάμε Κίνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Κίνα, παιδιά, ένας μπαμπάς είδε και απόειδε με το γιο του που έπαιζε video games.
0: Ναι.
1: Είχε παρατήσει τη ζωή του, την καριέρα του. 23 χρονών ήταν το παιδί και αυτό. Ήταν μεγάλο παιδί, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, και εγώ 30 χρόνια και παίζω το FIFA μου. Θα το παίξω.
1: Ναι, αλλά δεν εγκαταλείπεις τη δουλειά σου. Έρχεσαι το πρωί εδώ όπως έρχεσαι.
0: Οριακά είμαι.
1: Οριακά, ναι. Αυτός είχε ξεπεράσει το όριο. Είχε παρατήσει τα πάντα λοιπόν και παίζει όλη μέρα παιχνίδι. Τι κατσάδες του βάλε, τι συζητήσεις του έκανε.
0: Οι Κινέζοι είναι και αυστηροί γονείς.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν είσαι άριστος μαθητής, σε πετάνεξε από το σπίτι.
1: Το παιδί λοιπόν.
0: Χάλασε και εκείνα, παιδάκι μου, γίνανε ελαστικοί.
1: Το παιδί λοιπόν δεν χαμπάριαζε τίποτα. Τι να κάνει και ο μπαμπάς λοιπόν, είδε και απόειδε και επινόησε ένα σχέδιο βγαλμένο κατευθείαν από σενάριο ταινία ζωή. Προσέλαβε κρυφά έμπειρους παίκτες για να κυνηγήσουν το γιο του μέσα στο παιχνίδι και να το σκοτώσουν επανειλημμένα, το χαρακτήρα του φυσικά. Κάθε φορά λοιπόν που ο γιος συνδεόταν, ο χαρακτήρας του εξοντωνόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Η αποστολή ήταν να κάνει το παιχνίδι τόσο απογοητευτικό.
0: Τόσο απογοητευτικό και τόσο. Εμένα τα νεύρα μου, ας πούμε, δεν θα ήταν καλά. Θα το πέταγα το PlayStation.
1: Ώστε ο γιος του να τα παρατήσει και να επικεντρωθεί στην πραγματική ζωή. Η ιστορία αυτή φυσικά έγινε viral. Θα πω συγχαρητήρια σε αυτόν τον Κινέζο, μπαμπά.
0: Συγχαρητήρια σε αυτόν τον Κινέζο θα πει. Ωραία, λοιπόν. Αντίστοιχα, έχω ξέρει τι θα σου κάνω.
1: Τι θα μου κάνεις.
0: Θα πάρω έναν εξειδικευμένο gamer στο παιχνίδι που παίζεις εσύ με τα φυτά και τις γλάστρες και τα ζαζαβατικά.
1: Ναι.
0: Και θα το βάλω να σου ρίχνει περονόσπορο σε όλα. Για να φύγεις το κινητό από αυτή τη βλακία, λες και έχουμε 2008.
1: Τι να σου πω κάτι. Το παίζω αυτό το παιχνίδι από το 2015. Είμαι απλά στην πίστα 19.432. Είναι το ηρεμιστικό μου αυτό.
0: Σε πειράζει ο gamer ο Κινέζος.
1: Επειδή δεν έχω παρατήσει τη ζωή μου.
0: Ναι, γιατί είσαι το έχεις και στο κινητό.
1: Δουλεύω στο θέατρο, δουλεύω στο ραδιόφωνο. Δουλεύω στην τηλεόραση. Είμαι cute, είμαι τραγανός. Πάω γυμναστήριο. Πότε πήγες γυμναστήριο, εσύ, κυρία μου?
0: Αυτό δεν είναι το θέμα της συζήτησης. Το θέμα της συζήτησης είναι ότι είσαι κολλημένος με τους κολοκύπους σου, πραγματικά. Και κράζει εμάς, τους κανονικούς τους gamers, που έχουμε κονσόλα και είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε. Τι κάνεις, μωρέ? Βάζεις γλάστρες μετά και παίρνεις μετά τα. Ούτε τα τρως στο τέλος.
1: Ναι, αλλά εγώ ζω τη ζωούλα μου και αυτό λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά.
0: Ναι, ωραία, να σου πω σε ποια πίστα είσαι τώρα, 19.855. Αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που μου είπες.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast.
14: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8, παιδιά, και έτσι με αυτά και με τα άλλα, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ το Breakfast Show, που είναι εδώ για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now μουσικές, παρέα με υπέροχα δώρα, παρέα με υπέροχα θέματα και παρέα με δύο τραγανά πλάσματα.
1: Και παρέα με το Way Fiber. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο?
0: Τώρα με το Way Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα ψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Για να δω έξω, για να δω. Πολύ ωραία, όπως τα είχα υπολογίσει και θα σας τα μεταφέρω αμέσως. Ζεστά τα νέα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία. Αναμένεται ηλιοφάνεια έτσι ξεκάθαρη από τις 10 και μετά. Μέχρι τότε έτσι είναι λίγο, παίζουν λίγο τα συννεφάκια και ο ουρανούλης. Έτσι θα πάει όλη εβδομάδα, παιδιά. Ζέστη. Και το τρίμερο, ζέστη.
1: Αν ακούει η Ελβίρα, χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα παυσίπονο, γιατί με έχει πιάσει πονοκέφαλος με αυτά που ακούω εδώ μέσα.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν,
0: έχω μαζί μου, θες?
1: Έχεις μαζί σου?
0: Νομίζω,
1: τέλεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Θα σας προτιμήσω. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας αυτή τη στιγμή. Ο Κηφισούλης μας έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Και κάθοδος, παιδιά, ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωσης κίνησης. Η κίνηση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο. Και έτσι δείχνει ότι έχει συμβεί και ένα ατυχηματάκι εκεί πάνω στον Κηφισό, οπότε να προσέχετε και στο ύψος του Ήλιον.
0: Να προσέχετε γενικά.
1: Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά τα βλέπει δύσκολα. Η άνοδος της Κηφισίας έχει αρχίσει να μας χαιρετάει και να μας καλημερίζει. Όπως και η κάθοδος εκεί στο ύψος του γυροκομείου. Νέα Φιλοθέη. Συγγνώμη, στο ύψος Νέας Φιλοθέης. Να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού, η άνοδός της είναι μία πίχτρα και μισή. Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι εκεί το κέντρο τη στήλη του Ολυμπίου Διός. Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου εκεί περιφερειακά από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα έχει κίνηση στην άνοδο. Αυτά για την ώρα.
0: Παιδιά, μην αγχώνεστε. Εμείς είμαστε εδώ, σας κάνουμε παρέα. Τώρα και να έχετε εγκλωβιστεί λίγο έτσι εκεί στην κινησούλα, δεν έγινε τίποτα. Δυναμώστε το ραδιόφωνο και τι έρχεται.
1: Τι έρχεται? Τα χιόνια. Benson Boone, Beautiful Things. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Unlimited και Michael Jackson ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss και με τέτοια διάθεση λοιπόν Αργύρη μου θα σε πάω έτσι σε ένα Ου. Πολύ όμορφο δημιούργημα που έχει σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια μας.
1: Ναι.
0: Να σου πω λοιπόν ότι η εταιρεία BYD αυτοκινήτων ναι. που φτιάχνει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γενικότερα είναι έτσι ένα νέο... Ένας ενίος κολοσσός που έχει μπει στο τομέα των αυτοκινήτων έχει σχεδιάσει ναι. ένα αυτοκίνητο το ναι. οποίο κινείται μπρος πίσω δεξιά αριστερά
1: αλλά
0: κινείται και παράλληλα. Δηλαδή στρίβουν οι ρόδες σαν το καβούρι σκέψου. Στρίβουν οι ρόδες και είναι, περπατάει σαν το καβούρι. Μπορεί δηλαδή να παρκάρει.
1: Πάει και στα πλάγια
0: κάθετα.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, πηγαίνει κάθετα.
1: Α, χρήσιμο.
0: Όχι να στρίψει απλά δεξιά, λίγο δεξιά, λίγο
1: και δεξιά. Και να κάνεις μανούβρες.
0: Ακριβώς κάθετα. Και αυτό ουσιαστικά σε βοηθάει στο παρκάρισμα μέσα στα στενά της πόλης.
1: Το θέλω πάρα πολύ αυτό.
0: Ξέρεις τι.
1: Αν και είμαι εξαιρετικό στο παρκάρισμα.
0: Και εγώ είμαι πολύ καλή στο παρκάρισμα. Χώνω το αμάξι σε μέρη που δεν μπορεί να χωθεί. Ούτε άνθρωπος.
1: Αλλά έχω βάλει το αμάξι τόσο σε τόσο στενή θέση που μετά δεν χώρα για να βγει.
0: Α, εγώ μπορώ και να το. Ό,τι μπαίνει, βγαίνει.
1: Όχι, λοιπόν, δεν ισχύει πάντα αυτό.
0: Δεν θέλω πραγματικά να ξέρω για κάποια ξαδέρφη που δουλεύει σε κάποιο νοσοκομείο που έχει ακούσει κάποια ιστορία. Δηλαδή αυτός ο μύθος πια να σταματήσει. Δεν μπορώ άλλο. Όλοι έχουμε μια ξαδέρφη που ξέρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί να καταλήξει εκεί το θέμα. Εγώ πήγα να σου πω για ένα τεχνολογικό innovation και εσύ μου το έκανε το θέμα.
1: Μου πετάς γνωμικά και στα γνωμικά δεν είναι πάντα ό,τι λέει ο λαός. Υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω καμία τέτοια εξαίρεση. Να σας πω τέλος πάντων, αυτό το αυτοκίνητο ουσιαστικά το μόνο αρνητικό που έχει τι είναι, τρίβονται τόσο πολύ οι ρόδες στην άσφαλτο που χαλάνε λίγο πιο γρήγορα τα λάστιχα. Mm. Αυτό. Κατά τα άλλα, κοίταξε να δεις, εγώ δεν το χρειάζομαι. Σκέψω ότι εγώ έχω και μάνιολ αυτοκίνητο, δεν έχω αυτόματο. Χειροκίνητο, θέλω να νιώθω. Θέλω να το νιώθω
1: τι
0: το αμάξι.
1: Είναι χειροκίνητο, δεν είναι υδραυλικό το τιμόνι.
0: Καλά. Να σου πω, εσύ έχεις αυτόματο ή έχεις.
1: Δεν μάνιολ. Έχω αυτόματο.
0: Αυτό λέω. Ότι δεν αυτόματο,
1: είναι αυτόματο. Λες με τις ταχύτητες.
0: Χωρίς τις ταχύτητες.
1: Εγώ με ταχύτητες έχω.
0: Εγώ με ταχύτητες έχω.
1: Δεν μπορώ να οδηγήσω χωρίς ταχύτητες.
0: Χωρίς ταυτότητα σίγουρα. Εγώ θέλω το αμάξι να το αφουγκράζομαι, ρε παιδί μου. Θέλω να νιώθω. Να το νιώθω. Βάκουμπα στο χέρι στο λευκή και το νιώθεις το αμάξι. Έχει ζωή το αμάξι, α πω. Το δικό μου βέβαια τώρα αυτές τις μέρες.
1: Εξελίσσεις το θέμα σε επικίνδυνα μονοπάτια. Προτείνω να πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να νιώσω το λευκή στο χέρι. Πάμε να ακούσουμε Sabrina Carpenter και Espresso. Μόνο εδώ στο 92 γουαρέκι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 16 λεπτά μετά τις 8, έτσι με ένα εσπρεσάκι από τη Sabrina Carpenter, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, και σας έχω, παιδιά, νέα φανταστικά. Δηλαδή, επιτέλους. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, σου λέει, έρχεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Επιτέλους,
0: και
1: πραγματικά
0: αυτό είναι
1: επιτέλους.
0: Ευρωπαϊκή οδηγία, παρακαλώ. Δηλαδή, έπρεπε να μας κουνήσουν το δάχτυλο για να το κάνουμε. Για ίση αμοιβή μεταξύ φύλων θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και μετέπειτα θα τεθεί προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Εκεί να δούμε αν θα περάσει και αυτό.
0: Συγκεκριμένα, η οδηγία αναφέρει ότι το πλαίσιο αφορά εργαζόμενους και εργοδότες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας με αυτούς. Δηλαδή, θα πας να πιάσεις δουλειά για μια θέση συγκεκριμένη. Έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα, ο κύριος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα πώς θα παίρνει.
1: Τέλειο.
0: Ακριβώς.
1: Τέλειο. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους. Αυτά καλό είναι να γίνονται σιγά-σιγά, μπας και εξυγχρονιστούμε κι εμείς λιγάκι σε αυτή τη
0: χώρα. Ευτυχώς γίνονται και μικρό τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, και έχεις μια ελπίδα, μπας και κάτι γίνει.
1: Βέβαια, ναι, τώρα κοίτα και οι μισθοί που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Για φαντάσου, ρε, οι γυναίκες δεν παίρνουν καν τα ίδια χρήματα με τους άντρες.
1: Εννοείται, καλέ. Απλά αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι που είναι οι μισθοί, έτσι να πληρώνεις και λιγότερο είναι τραγικό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Total Touch, Somebody Else's Lover, εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: ταλτάτσα ακούμε και somebody else's lover. Δεν θα δώσω ποτέ την ψυχή μου σε κάποια νου αλλού τον εραστή. Μας τραγουδάνε εδώ πέρα. Και θέλω Αργύρη μου να σου πω τώρα κάτι τελείως.
1: Τι δεν θα δώσει ποτέ.
0: Δεν θα δώσω ποτέ την αγάπη μου και την ψυχή μου σε κάποια νου αλλού τον εραστή.
2: Δηλαδή δεν θα τα φτιάξω με τον εραστή σου.
0: Δεν θα μπω τρίτο πρόσωπο, αυτό σου λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σε πάω πίσω πάλι. Δηλαδή, στην Ασία κινούμαστε σήμερα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
2: Όλα μας γιατί εκεί συμβαίνουν όλα.
0: Μας έρχονται από εκεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ένα αεροδρόμιο εκεί στην πόλη Νότο, περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο. Πόσο
2: παράδειγμα
0: το μεταξύ, λέγεται Νότο, αλλά είναι βορειοδυτικά.
2: Ναι.
0: Μετατρέπει το τοπικό της αεροδρόμιο σε ένα πολύχρωμο χώρο αφιερωμένο στα Pokémon. Αυτοί σου λέει είχαν μεγάλες καταστροφές το 2024 από σεισμούς.
2: Ναι.
0: Και ψάχνουν έναν τρόπο λίγο να αναπτερώσουν, ρε παιδί μου, τον τουρισμό τους και το ηθικό τους. Και φτιάχνουν σιγά σιγά ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι αφιερωμένο 100% στα Pokémon. Δηλαδή, όπου υπάρχει κενό στο αεροδρόμιο, θα υπάρχει κάτι με Pokémon. Είτε αυτό είναι τοιχογραφία, είτε αυτό είναι κάποιο experience, είτε αυτό θα είναι κάποιο άγαλμα από κάποιο Pokémon.
2: Okay.
0: Θα έχει και ειδικά αεροπλάνα τα οποία θα είναι Pokémon airplanes.
2: Απόλυτο την κουλτούρα τα Pokémon διαλέξανε.
0: Τι λες, ξέρεις πόσα 3 εκατομμύρια έχουν βγάλει τα Pokémon. Είναι της Ιαπωνίας. Είναι τα μεγαλύτερα πράγματα που έχει βγάλει η Ιαπωνία.
2: Τα ακούω.
0: Επίσης υπάρχουν φανατικοί μέχρι και σήμερα. Μην κοιτάζεις εσύ που ασχολείσαι με τα παιχνίδια του Facebook.
2: Καλέ, με δουλεύεις. Θα ξεχάσω εγώ ποιο καλοκαίρι ήταν.
0: Το
2: πριν 4-5. Που τρέχαμε, έβλεπε τον κόσμο με το κινητό στο χέρι να τρέχει στο δρόμο γιατί κυνηγούσε Pokémon, λέει.
0: Αργύρι.
2: Θα το ξεχάσω εγώ αυτό.
0: Αυτό ξέρεις γιατί.
2: Που είχε πέσει κόσμο μέσα στη θάλασσα επειδή κυνηγούσε το Pokémon και δεν έβλεπε μπροστά
0: αυτό
2: του.
0: Αυτό ξέρεις γιατί είχε γίνει, Αργύρι μου, γιατί τώρα μου φέρνεις και θέμα το οποίο με αφορά πάρα πολύ. Αυτό όταν γινόταν για να εκπαιδεύσει το AI και να γίνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση σε σημεία που δεν γινότανε να πάνε τα αυτοκίνητα της Google.
2: Αλήθεια λες.
0: Και γι' αυτό τα σπάνια Pokémon βρισκόντουσαν κάπου σε κάτι ξέφωτα παραμελημένα. Αλήθεια, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα σε αυτό.
2: Το οποίο κράτησε ένα καλοκαίρι μόνο. Δεν κράτησε
0: ένα καλοκαίρι, αλλά μέσα σε ένα καλοκαίρι καταφέρανε να κάνουν τζάμπα δουλειά. Έτσι, οι εταιρείες αυτές.
2: Δουλέψαμε όλοι γι' αυτό.
0: Δουλέψαμε όλοι γι' αυτό. Τέλος πάντων, μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται η Ριάννα με το Only Girl in the World.
2: Και 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα.
0: Έχουμε ακόμη για τα 1000 ευρώ. Μην αγχώνεσαι καθόλου.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θυμίζω είναι Τριτούλα, είναι 26 Μαΐου. Πού είστε, τι κάνετε, αν είστε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα. Αν είστε από το πρωί, φαντάζομαι πίνετε το δεύτερο καφεδάκι σας, είστε στη δουλειά, είστε στο δρόμο, όπου και να είστε, εμείς εδώ στο Kiss 92,9 με τις πιο 90's του να επιτυχίες έχουμε αναλάβει να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, ο στρατός ανέλαβε δράση.
0: Εσύ το είδα, φοβερό,
1: Έγιναν οι στρατιώτες χτίστες, θα έλεγε κανείς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Είναι μια γέφυρα εκεί στον Κηφισό.
0: Το είχαμε πει και εδώ, όταν είχε γίνει.
1: Στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, είναι μια γέφυρα η οποία πραγματικά έχει περάσει Παναγία στα βάσανα, έτσι.
0: Και με τις τελευταίες πλημμύρες είχε οριακά γκρεμιστεί.
1: Ναι, περνούσες από κάτω και με το αυτοκίνητο και λες πάει, θα πέσει.
0: Και το λέγαμε τότε ότι κάτι πρέπει να γίνει, θα γίνει σοβαρό ατύχημα.
1: Φυσικά λοιπόν. Και έτσι ανέλαβε δράση ο στρατός. Έγινε λοιπόν από το Δήμο. Ο Δήμος έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Και έτσι το έργο το ανέλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις και κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή τοποθετήσανε τη νέα πεζογέφυρα τύπου Μπέιλι στη θέση της παλιάς.
0: 15 μέτρα σου λέει είναι και αναλάβανε μέσα σε δύο βράδια.
1: Εκεί τοποθετήσανε τη νέα πεζογέφυρα τύπου Μπέιλι στη θέση της παλιάς.

0: Αυτά τα καινούργια σινιάλα που μου κάνεις δεν μπορώ να τα συνηθίσω.
1: Τι καινούργια σινιάλα?
0: Τα παλιά του μαέστρου ήταν καλύτερα.
1: Το κάνω ακόμη το μαέστρο, απλά δεν βλέπεις γιατί είσαι 100 χρονών.
0: Δεν βλέπω πια, τίποτα δεν βλέπω. Έχω στραβωθεί, πρέπει να πάω να κοιτάξω τη μοιοπία μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9 και συζητάμε τα πάντα.
1: Πραγματικά.
0: Να μου κλείσει ένα ραντεβού με οφθαλμία τώρα.
1: Φυσικά.
0: Και ήρθε η ώρα να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να έχουμε παίκτρια. Και η παίκτρια που κληρώθηκε σήμερα είναι η Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα, τι Χριστίνα μας.
0: Χριστίνα,
2: τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Νομίζω έχω ένα θέμα με τη μοιοπία μου, ρε Χριστίνα. Εσύ πώς τα πας?
2: Καλά τα πάω. Έχω λίγο μοιοπία. Γιατί?
0: Γιατί εγώ τώρα τελευταία δεν βλέπω.
1: Καλέ, μωρό έχει... ακούγε τη Χριστίνα. Πάντα τσιγκρίνεις τώρα με τα δικά σου τα μάτια που έχουν δει τους δεινόσαυρους να γεννιούνται και να πεθαίνουν.
2: Όχι, αλήθεια, και εγώ έχω λίγο μοιοπία. Η αλήθεια είναι οι πολλοί υπολογιστές και οι οθόνες γενικότερα και το κινητό δεν βοηθάει πολύ.
0: Μας έχουν φάει οι οθόνες. Να σου πω, Χριστίνακι μου, τι λέει, πώς είναι η μέρα σήμερα, νιώθεις νικήτρια?
2: Έχω λίγο άγχος, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Γιατί μου αγχώνεστε, μωρέ? Είμαστε εδώ για να παίξουμε, να περάσουμε ωραία. Και μου αγχώνεστε. Αγχώσου για όλη την καθημερινότητα.
1: Πραγματικά.
2: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι για να μην σε κρατάω σε αγωνία. Εχθές υπάρχει περίπτωση να άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί εμείς, με το που τελειώνει η εκπομπή μας το πρωί, όλη η ραδιοφωνική παραγωγή στη συνέχεια δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες καμία?
2: Το ξέρω, αλλά όχι, όχι, δυστυχώς όχι.
1: Χριστίνα, θα σε μαλλιώσω.
0: Αλλά δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη,
1: αγάπη μου, ποτέ ξανά μην πει συγγνώμη. Τι ζώδιο είσαι?
2: Νομίζω δεν σας αρέσει, είμαι δίδυμος.
0: Εγώ είμαι δίδυμος, καλέ.
1: Δίδυμος, καλέ. Μου έχετε καταστρέψει τη ζωή.
0: Εγώ τις έχω φάει την ψυχή, δίδυμος είμαι.
2: Λοιπόν, είμαστε παρεξηγημένα ζωδιάκια.
0: Είστε. Μόνο. Λοιπόν, πάμε σήμερα να αποδείξουμε και πόσο εύστροφοι είμαστε. Εντάξει.
1: Α, καλά.
0: Γελάει, δεν μ' αρέσει που γελάς. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο.
2: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Χριστίνα μου, ποια

0: τραγουδίστρια είναι γνωστή για το τραγούδι Like a Prayer?
1: Άλλη.
0: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των κυκλόπων?
1: Το ένα μάτι, το μεγάλο.
0: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
1: Πολωνία.
0: Πώς λέγεται ο σκύλος που λύνει μυστήρια με μια παρέα εφήβων μέσα σε ένα βαν?
1: Σκουμπιντού.
0: Ποια είναι η μόνη μπάντα που έχει δώσει συναυλία στην Ανταρκτική?
1: Άλλη.
0: Η κολοπετινίτσα είναι στον ομό Φωκίδας ή Φτιώτιδας?
1: Φτιώτιδας.
0: Πώς λέγεται, σε ποιο άθλημα χρησιμοποιείται ο όρος love για το μηδέν?
1: Άλλη.
0: Ποιος ηθοποιός έχει ενσαρκώσει τον Τζόκερ και κέρδισε το Όσκαρ για το ρόλο του?
1: Άλλη.
0: Η χρώμα γίνεται όταν ανακατέψεις το μπλε με το κίτρινο?
1: Πράσινο.
0: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
1: Γκάιντα.
0: Ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το Like a Prayer?
2: Ποια είναι, πες μας, μάθεψε το.
0: Ήξερες την πρωτεύουσα της ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία και δεν ξέρεις ποια έχει πει το Like a Prayer?
1: Η Μαντόνα, κόλλησα.
2: Ματζάνα.
0: Ματζάνα.
2: Θα σου κάνω κι άλλη ερώτηση. Ποια είναι η μόνη μπάντα που έχει δώσει συναυλία στην Ανταρκτική, ήρθε και πρόσφατα στην Ελλάδα και έγινε χαμός στο ΆΚΑ?
1: Καλά, αυτό δεν έχω ιδέα.
2: Μετάλλικα. Η Κολοπετινίτσα εντωμεταξύ είναι στον ομό Φωκίδας. Εγώ Φωκίδα, Φτιώτιδα, στο μυαλό μου το ίδιο μέρος.
1: Και εγώ το ίδιο ακριβώς.
2: Στο άθλημα που χρησιμοποιείται ο Ροζ Λόβ είναι το τένις. Και ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Τζόκερ και κέρδισε Όσκαρ ήταν ο Χωακίν Φίνιξ, που είχε γίνει και αυτός ο χαμός τότε που είχε βγει η ταινία μέσα στον COVID οριακά και απαγορευόταν κάτι να πάμε στα σινεμά.
0: Παρόλα αυτά, βρήκε το 50% των ερωτήσεων και των απαντήσεων, Χριστίνα.
1: Λίγο, δεν πειράζει.
2: Αλλά κλασικός δίδυμος.
0: Θεωρητικά θα πρέπει να σου δώσουμε 500, αλλά το παιχνίδι είναι για το 1000 τώρα που βρήκες.
2: Κάθε ερώτηση και 100 ευρώ. Κάθε ερώτηση και 100 ευρώ. Μπράβο.
0: Χριστίνακη μου, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είναι Τρίτη λοιπόν σήμερα, 26 Μαΐου. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον σήμερα να κουσκουσάρουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
3: Και δεν εξουσιάζουνε, υπάρχει... με κατατρέχουνε φρικιά και δαίμονες.
0: Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει γι' αυτό από τη ζωή.
3: Λοιπόν, παιδιά, τώρα που είμαι και επίτιμο μέλος και εκπρόσωπος της YouTube κοινότητας.
0: Έχεις πάρει και.
3: Πλακέτα.
0: Πλακέτα.
3: Βραβείο της YouTuber της χρονιάς.
0: Το Όσκαρ του YouTube.
3: Το Όσκαρ του YouTube. Ναι, τώρα κοίταξε να δεις. Είναι σαν να έχω πάρει βραβείο από τα Αρίων.
0: Ναι.
3: Είναι τέτοιο.
0: Κάπως έτσι. Στους 100.000 subscribers
3: παίρνεις και την πλακέτα. Τέλος πάντων, και μετά στο 1 εκατομμύριο. Άστο. Τη μία πλακέτα που την πήρα, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται, καλό μου παιδιά. Γίνεται ένας χαμός τον τελευταίο καιρό, βασικά τον τελευταίο ένα χρόνο. Απλά τον τελευταίο καιρό έχει έρθει στη δημοσιότητα. Με το SURU, το οποίο θέλει να μπει δραστικά μέσα στην YouTube κοινότητα και να ρίχνει πρόστιμα σε όποιους δεν.
0: Συμμορφώνονται.
3: Συμμορφώνονται ακριβώς στους κανονισμούς που έχει θέσει το SURU.
0: Όπως γίνεται, υποτίθεται και στα πανελλαδικά μέσα, όπως είναι τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, υπάρχει το SURU που υποτίθεται ότι αν παραβιάσεις κάποιους κανόνες, βγαίνουν τα πρόστιμα.
3: Άκου τώρα τι παίζει όμως. Mm. Δεν ισχύει αυτό για όλα τα κανάλια στο YouTube. Ισχύει για τα κανάλια που έχουν πάνω από 300.000 followers. Ωραία.
0: Okay.
3: Το οποίο σημαίνει ότι οι περισσότεροι YouTubers δεν πέφτουν μέσα στο. Μέσα σε αυτό το.
0: Άρα ουσιαστικά κυνηγάει τους μεγάλους, τα μεγάλα
3: κυνηγάει
0: κανάλια.
3: Κυνηγάει τα μεγάλα κανάλια, αλλά είναι λίγο περίπλοκο. Γιατί θα σου πω εγώ τώρα εκ των έσω και μαθαίνετε τώρα εδώ αυτό το κουτσομπολιό. Όταν ξεκινήσαν να έρχονται αυτά τα mail στους YouTubers που σου λέει με το SURU και το και το, ήταν γραμμένα λες και είναι scam. Τα mail αυτά λες και είναι ψεύτικα. Καταρχάς να σου πω ότι σε όλους τους YouTubers που πήγανε πρώτα τα mail, το όνομα που έλεγε αγαπητέ τάδε ήταν σε όλους το ίδιο. Ήταν σαν να μου στέλνουν εμένα, ας πούμε, αγαπητή μικρή Ολλανδέζα που εγώ είμαι Ζωεπρέ.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Και πήγαινε σε όλους το ίδιο. Οπότε κανείς δεν έδωσε σημασία
0: κανένας.
3: Γιατί όλοι λένε. Τι είναι αυτή η μπαρούφα τώρα, δηλαδή εντάξει, οργανώνεις κάτι τόσο μεγάλο ρε παιδί μου και κάνεις λάθος το mail, δηλαδή μου φαίνεται τραγικό. Τέλος πάντων, οπότε παίζει τώρα αυτό, έχουν πέσει και κάποια πρόστιμα
0: ήδη.
3: Μέσα στον καιρό ήδη, θα πέσει και πρόστιμο 10 χιλιάρικα σε όσους δεν συμμορφωθούν και δεν υπογράψουν για να μπουν μέσα στο δίκτυο του SURU.
0: Εσύ Ζωή, εσύ που ξέρεις και έχεις μια εικόνα, πόσα κανάλια είναι αυτά στο YouTube που έχουν πάνω από 300.000 subscribers?
3: Είναι αρκετά, το θέμα όμως ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα οργανωμένο πλαίσιο όπως την τηλεόραση του YouTube. Δηλαδή, εγώ, υπήρχαν οι YouTubers στο παρελθόν βασικά που έχουμε δει και έχει γίνει χαμός και τηλεοπτικά και φυλακιστήκανε κιόλας, οι οποίοι κάνανε ακραία πράγματα και ήταν κάτω από 300.000 followers.
0: Φαντάζομαι όμως για να ξεκινάει από εκεί. Θα φτάσει και εκεί. Απλά κάπου από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
3: Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνεται λίγο περίπλοκο γιατί υποτίθεται ότι το ίντερνετ χρησιμοποιείται για την ελευθερία λόγου κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που η ελευθερία μας έχει δοθεί και δεν την αξιοποιούμε έτσι όπως πρέπει, δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα στο ίντερνετ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει σε εισαγωγικά και ένα όριο.
3: Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά το θέμα εδώ είναι ότι δεν γνωρίζουμε, δηλαδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες βάσεις, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Θα φτιαχτούν. Δηλαδή, θα γίνει η αρχή και θα φτιαχτούν.
3: Δηλαδή, θα φάω πρόστιμο αν μιλήσω κατά της εκάστοτε της κυβέρνησης, θα φάω πρόστιμο αν κάνω κάτι το οποίο απαγορεύει. Γιατί το ίντερνετ έχει ήδη πλαίσιο το οποίο σου απαγορεύει να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Αυτή τη στιγμή,
3: δηλαδή, τα ακραία πράγματα απαγορεύονται ούτως ή άλλως στο ίντερνετ και μπορεί να σου σβηστεί το κανάλι για πάντα. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο το λες. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις κάτι πολύ ακραίο για να σου σβηστεί το κανάλι για πάντα. Όχι αυτά που βλέπουμε καθημερινά να βγαίνουν πια και στα social media.
3: Ναι,
0: δηλαδή
3: τώρα...
0: υπάρχουν creator και creator σε πολλά εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν τους θεωρώ creator αυτούς. Σε Instagram και TikTok βγαίνουν πια πράγματα που δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι δεν
3: πριν,
0: είναι
3: δεν
0: με την ένδειξη ακατάλληλο από πάνω.
3: Ναι,
0: δεν γίνεται.
3: Συμφωνώ σε αυτό. Απλά γενικότερα δεν υπάρχει ένα καθορισμένο πλαίσιο που είναι καθαρό και ξεκάθαρο και ξέρεις τι.
0: Θα βρεθούν δηλαδή... όλα τα πλαίσια αρκεί να γίνει η αρχή.
3: Ναι,
0: μια χαρά
3: πάντων.
0: Αρχή είναι αυτή. Μια χαρά μας τα είπες. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε μας από εδώ. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: κάνει τον έλεγχο Teddy Swims εδώ στο 92,9 εκεί, που δώσαμε κιόλας χθες εισιτήρια για τη συναυλία του. Και τώρα έχει ανοίξει άλλος διαγωνισμός, Αργύρη.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα, συγκεντρωθείτε, γιατί σήμερα είναι Τρίτη 26 Μαΐου. Εχθές, λοιπόν, από εχθές, μάλλον Δευτέρα 25 Μαΐου, ξεκίνησε ο επόμενος μεγάλος διαγωνισμός για τη συναυλία του Weekend. Ο νικητής, λοιπόν, θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, αλέρε tour, παρακαλώ, με βαλίτσα. Δεν σας στέλνουμε με ένα σακίδιο, και χειραποσκευή για δύο άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας.
0: Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί, παιδιά, ο 92,9 Kiss παρέα με το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα. Φανταστική Λισαβόνα, να με ρωτήσετε για tips, για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, The Weeknd. Kiss World Concerts 2026, λοιπόν, The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Εγώ τρελαίνομαι, γιατί αφού είναι για τριήμερο, δεν τους στέλνουμε με μια χειραποσκευή. Τους στέλνουμε και με βαλίτσα.
0: Γιατί, να σου πω, από την Πορτογαλία ξέρεις με τι θα γυρίσουν πίσω? Έχει κάτι κρουασάν. Αργύρι, έχει κάτι κρουασάν στην Πορτογαλία, ούτε που τα φαντάζεσαι.
1: Στην Πορτογαλία έχει
0: κρουασάν. Δεν φαντάζεσαι. Είναι μπριόσο κρουασάν, είναι ένα πολύ περίεργο. Και τα τρώω ζεστά, ζεστά.
1: Σκέτα.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα, Αργύρι μου. Εκτός από τα παστέι ντενάτα που τρώσε και πέρα αβέρτα με το κιλό.
1: Σκέφτομαι μήπως να τα κρατήσουμε εμείς.
0: Πραγματικά. Μπείτε στο site του kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή για τον The Weeknd. Τι περιμένετε, άντε!
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Επιμένει.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
10: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
10: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Bailando acume, Enrique Iglesias.
1: Bailando.
0: Featuring Luan Santana. Μόνο εδώ στον 92,9 εκεί σε αυτό το φανταστικό πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου.
2: Και σήμερα, παιδιά, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει. Προσέξτε, μετρήστε τώρα. Να βλέπει μία σειρά. Κάποιος άλλος να παίζει online. Ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορεί, ρωτάω. Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι. Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστη κλίση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και όλα αυτά για να τα μάθεις, μπαίνεις τώρα στο dei.gr κάθετος Fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θέλω, παρακαλώ πολύ, τα μηνύματα στο Viber να σταματήσουν αυτά που ηρωνεύονται τις καιρικές μου ικανότητες για να δίνω τον καιρό. Δεν μ' αρέσουν τα μηνύματα που δείχνουν κάποια ψήγματα ηρωνίας. Είπα ότι θα έχει λιακάδα και σήμερα θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου και μου στέλνουν μηνύματα. Α, τέλεια, θα πάρουμε ομπρέλα. Δηλαδή είναι ντροπή. Αυτό λέγεται bullying.
0: Είναι η φήμη σου αυτή.
2: Όχι, έχω δουλέψει πολύ σκληρά.
0: Έχεις δουλέψει πολύ σκληρά για να πιστέψουμε όλοι ότι μας λες αρλούμπες.
2: Παιδιά, θα έχει ζέστη. Όλη η εβδομάδα θα έχει ζέστη, θα ψηθούμε και όταν ψηθείτε και ξεροψηθεί η πέτσα σας, να με θυμηθείτε.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ. Για την ώρα θα ψηθείτε στους δρόμους της Αθήνας από την κίνηση, παιδιά μου, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ένας Κηφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική Οδός, κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Μαγκά. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόης. Αρδιτού, άνοδος και κάθοδος. Καληνύχτα. Να περάσετε εκεί. Όταν ξεκολλήσετε, στείλτε μας κανένα μήνυμα. Η Κηφισίας έχει κίνηση σε πολλά διαστήματα στην άνοδο. Η κάθοδος. Λίγο καλύτερα θα έλεγε κανείς, αλλά αυτός ο κανείς δεν βρίσκεται μαζί μας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Επίσης, στην παραλιακή, παιδιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όλη η κάθοδος από το ύψος του Αλίμου μέχρι και τον Πειραιά φτάνει κίνηση. Δεν ξέρω, πραγματικά, καλό κουράγιο θα σας ευχηθώ.
2: Παιδιά, μην αγχώνεστε, ο Κις εδώ αναλαμβάνει καθημερινά για όλους εσάς που είστε στο δρόμο.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ να σας κρατάει
2: και την παρέα. Αυτό.
0: Στην Κυψέλη βρέχει, ρε Αργύρι, ήρθε μήνυμα μόλις από το Δημήτρη.
2: Έλα, καλέ ψέματα.
0: Δημήτρη,
2: παιδιά, έλα, έχει
0: στείλε
2: αρχίσει και με κουράζει
0: βίντεο.
2: Αυτό.
0: Δημήτρη, στείλε βίντεο να σε πιστέψουμε.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Ποιος Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης.
2: Όχι. Δεν το ανέχομαι
0: στείλε
2: αυτό.
0: Στείλε βίντεο.
2: Θα ζητήσω.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: She's got the look. The look ακούμε από Ροξέτ, εδώ στον 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό βροχερό πρωινό.
1: Έλα, σταματήστε τις κρυάδες πια. Έχει αρχίσει και γίνεται μασκαράτα.
0: Α, περίμενε, γύρνα λίγο πίσω εκεί που μας έστειλε μήνυμα η φίλη μας. Αργύρι στον Πειραιά είναι όπως τα λες ακριβώς. Δεν ξέρω τι λένε για βροχές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους, Ελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι έχει οργανωθεί κάποιο κύμα συκοφαντίας. Έκανε η ζωή μια πλάκα μια μέρα. Μια μέρα κι εγώ σαν άνθρωπος έκανα ένα λαθάκι και το πήρατε σκηνή κορδόνη. Δηλαδή, έλεος.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν και κάποιες περγαμηνές, κάποια πτυχία.
0: Πού το έχεις το πτυχίο, μωρέ, αλήθεια τώρα, στον καιρό. Στον καιρό, δεν σου λέω για τα άλλα. Δεν θέλω καθόλου να προσβάλλω την καριέρα σου. Πού το έχεις μωρέ το πτυχίο στον καιρό, που είσαι και τις περγαμηνές. Λοιπόν, θέλω να σε πάω κάπου τελείως διαφορετικά τώρα.
1: Πού θα με πας?
0: Το κινητό. Το κινητό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για εμάς τους ενήλικες που δεν τα αφήνουμε από το χέρι μας, αλλά και για τους ανήλικους και τους έφηβους. Έρευνα σου λέει ότι ξαγρυπνούν οι έφηβοι με το κινητό στο χέρι. Ένα στους δύο έφηβους, το 50% δηλαδή, χάνουν πολύτιμες ώρες ύπνου επειδή χρησιμοποιούν τα κινητά τους, τηλέφωνα μέχρι αργά τη νύχτα. Με συνέπειες στην υγεία, στη σχολική τους επίδοση. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, τώρα όλο αυτό σου λέω. Κάθε βράδυ χρειαζόμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι έφηβοι, 8 με 10 ώρες ύπνου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος προβλημάτων συγκέντρωσης, ψυχικής υγείας, αλλά και χρόνιων νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης.
1: Ναι, πες να χαλαρώσουν λίγο τα μπουτάκια τους. 8 ώρες δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται πια. Ποιος έχει την πολυτέλεια να κοιμηθεί 8 ώρες?
0: Εγώ, άμα με αφήσει, μπορώ να κοιμηθεί 24.
1: Άμα με αφήσει, χαίρομαι πολύ. Έχεις χρόνο να σε αφήσει κάποιος 8 ώρες?
0: Μπορώ να τον φτιάξω, άμα θέλω.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Άκου τώρα τι σου λέει. Μέσα στη νύχτα οι έφηβοι ξυπνάνε και κοιτάνε συνέχεια το κινητό τους και κάνουν πράγματα που αυτό τους διακόπτει τον ύπνο, που τους διαταράσει πάρα πολύ και την ψυχική υγεία, γιατί ξυπνάς με στο άγχος, κοιτάς αυτό. Αυτό αυξάνει και τα επίπεδα κορτιζόλης. Δηλαδή είναι ένα.
1: Εν τω μεταξύ, μίλησέ μου, γιατί να ξυπνήσω μέσα στο άγχος μέσα στη νύχτα για να κοιτάξω το κινητό
0: εγώ
1: μου?
0: Εγώ το κάνω.
1: Γιατί?
0: Εγώ το κάνω.
1: Τι βλέπεις, τι σε αγχώνει, δηλαδή, τι περιμένεις?
0: Τέλος πάντων, να δω
1: τι?
0: Πράγματα. Θέλω εγώ τώρα να δω πράγματα μέσα στη νύχτα. Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Να τα αποβάλεις, γιατί είναι κακό για την υγεία σου.
0: Είναι πολλά πράγματα, Αργύρι μου, είναι κακά για την υγεία μας, αλλά δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε.
1: Θες να αρχίσουμε να παρήθουμε κάποια για σένα?
0: Επίσης θέλω να σου πω, Αργύρι μου, ότι πέρα από την πλάκα τώρα, αυτό μειώνει και τις μαθητικές επιδόσεις από μείως 2 μονάδες. Δηλαδή, αν είσαι μαθητής του 19, γίνεις του 17. Αν είσαι του 17, γίνεις του 15. Αν είσαι του 15, γίνεις του.
1: Κοίτα, μέχρι το 15 καλά είναι. Και μην σου πω και μέχρι το
0: 13. Γίνεσαι του 11. Εντάξει, και αν είσαι σαν εμένα που είσαι μαθητής του 8, γίνεσαι μετά 8 μείον πόσο είναι.
1: Καλά, από το 10. Και
0: γίνεσαι του 6.
1: Έκανες και την πράξη, το 8 μείον 2.
0: Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το κινητό. Το κινητό, παιδιά, το κινητό αυτή.
1: Ξεκολλήστε
0: τα κινητά σας. Διαβάστε ένα βιβλίο. Διαβάστε ένα βιβλίο. Ποίηση, ό,τι θέλετε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 21 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του λαού επιτυχίες. Είναι τριτούλα, είναι 26 Μαΐου, τσούκου τσούκου τον φάγαμε και το Μάη, πάμε για τον Ιούνιο. Και μιας και τελειώνει ο Μάης, εδώ στα τέλη Μαΐου, από 25 σου λέει, από χθες δηλαδή, μέχρι τις 30 Μαΐου, ξεκινάει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, που είναι μια δράση σε 140 συνοικιακούς χώρους και βιβλιοκαφέ. Η εβδομάδα λοιπόν μικρών βιβλιοπωλείων είναι ένας ετήσιος θεσμός που ενώνει τα μικρά βιβλιοπωλεία, επιστρέφει για 5η χρονιά. Κοίτα να δεις, δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτός ο θεσμός. Για 5η χρονιά λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για κάθε ηλικία, μια ανοιχτή ανοιξιάτικη γιορτή στα μικρά βιβλιοπωλεία της κάθε γειτονιάς. Μια γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη φιλαγνωσία, στους χώρους που δεν σταματούν να μας εμπνέουν και να μας ενώνουν και να μεταδίδουν την αγάπη για τα βιβλία. Τα βιβλιοπωλεία που συμμετέχουν είναι στο littlebookstoreweek.gr. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία σε μικρές γειτονιές και συνοικίες της Αθήνας που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Και φυσικά, αφού τα δείτε, μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Υπέροχη δράση.
1: Μήπως θα πάρουμε κανένα βιβλίο να διαβάσουμε, ρε Αργύρη, τώρα έτσι που επί τη ευκαιρία.
0: Η ώρα, ρε Ζωή, κάπου είχα δει. Ποια το έκανε, δεν θυμάμαι. Εγώ το τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι ότι δεν διαβάζω πολύ.
1: Ούτε εγώ.
0: Ειδικά μετά την καραντίνα έχω θέμα συγκέντρωσης. Παλιότερα διάβαζα. Θέλω πάρα πολύ να ξαναξεκινήσω να το κάνω αυτό. Και είδα κάπου κάποιος έλεγε με το ζόρι το βράδυ πριν κοιμηθώ, αντί να σκρολάρουμε στις οθόνες, διαβάζω μία με μία, όσο αντέχω, μία με μία μισή σελίδα από ένα βιβλίο. Και τσούκου τσούκου το μυαλό θα ξαναξεμπλοκάρει από αυτό το πράγμα. Θέλω να αρχίσω να το κάνω.
1: Να το κάνουμε και να το κάνετε κι εσείς. Θα σου πάρω ένα βιβλίο.
0: Ένα μυθιστόρι.
1: Ένα μυθιστόρημα, θα έχω σκεφτεί δείτε.
0: Όχι, μια ερωτική ιστορία θέλω.
1: Ναι, ερωτική ιστορία. Τα 50 Shades of Grey θα σου.
0: Όχι, μωρέ, είπαμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε K-pop Demon Hunters Golden, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχείς. Αυτό το intro θέλω. Αυτό
1: ναι, του, ναι, ναι, του ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στο κάνω, αλλά δεν το βλέπεις γιατί έχω τενοντίτιδα στο ένα χέρι και πονάω.
0: Μάλιστα. Μ' αρέσει, παιδιά, εδώ μου δίνει συνθήματα για να βγούμε στον αέρα και τρελαίνομαι όταν παθιάζεται. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα, καιρό έχω να σας το πω. Ή σας φωνάζω και σας λέω συνέχεια.
1: Κάντε follow το Instagram του Kiss, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί.
0: Τώρα λοιπόν, τώρα πάρτε το κινητό στα χέρια σας και βρείτε το λογαριασμό του Instagram του Kiss 92,9. Κάντε ένα follow προκαταβολικό, γιατί έρχονται διαγωνισμοί και συγκεκριμένα.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια και είναι προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το All Inclusive ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και προσφέρει την απόλυτη All Day Experience μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Αν θέλετε μια ρομαντική απόδραση, μια χαλαρωτική εμπειρία στο σπα ή ξέγνιαστες οικογενειακές στιγμές, το Brown Beach Evia Island είναι ιδανική και επιλογή χαλάρωση και διασκέδαση για κάθε στιγμή τη ημέρα και τη ζωή σα.
0: Θε λοιπόν ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια, που είναι δίπλα από την Αθήνα κυριολεκτικά. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, κάντε follow και ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού. Ο νικητή θα ανακοινωθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στο Kiss, Κώστα Σιτόπουλου.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε πάντα με τις πιο 90's του νάου επιτυχίες. Και τώρα παιδιά, θα σας ταξιδέψω στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: Όλε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με τρελαίνομαι. Πιο δυνατά.
1: Μη φθήνεις.
0: Ναι, συγγνώμη, να σκουπιστώ. Λοιπόν, η Ισπανία λοιπόν κυρίες και κύριοι έχει αναδειχθεί ως η χώρα με τη μεγαλύτερη φαλάκρα στον πλανήτη.
1: Αχ, περίμενε.
2: Ήξερες ότι...
0: Δεν πειράζει, βάλ την Ισπανία τώρα. Η Ισπανία λοιπόν έχει αναδειχθεί ως η χώρα με τη μεγαλύτερη φαλάκρα στον πλανήτη, με σχεδόν ένα στους δύο άντρες να αντιμετωπίζει πρόβλημα τριχόπτωσης. Μία έρευνα λοιπόν της Medicare έδειξε ότι το 44,5% των Ισπανών ανδρών πάσχει από ανδρική φαλάκρα.
1: Μπορεί ένας άνδρας να πάσχει από γυναικεία φαλάκρα? Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Οι γυναίκες συνήθως δεν έχουν φαλάκρα.
1: Υπάρχει
0: αλλά υπάρχει λόγος συνήθως. Υπάρχει
1: γονίδιο,
0: κάτι ορμονολογικό.
1: Ναι.
0: Στους άντρες είναι, σου λέει, το 44,5.
1: Εγώ έχω το αντίθετο γονίδιο. Έχω αυτό της υπερτριχοφή. Ας πούμε, σαν τη μάη μου.
0: Να το έχω αυτό το γονίδιο, να το έχω. Τι ωραίο που θα ήταν.
1: Ναι, εντάξει, γιατί
0: βλέπω την
1: πολύ...
0: ταινία κάθε φορά που τη βλέπω, κοιτάω τα μαλλιά της. Λέω, μη θέλω τα μαλλιά σου.
1: Τα δικά μου τα μαλλιά δεν τα κοιτάς.
0: Όχι ακριβώς τα μαλλιά της αυτή την κουπ.
1: Φαντάζεσαι,
0: αλλά...
1: φαντάζεσαι, Αργύρι, να έχεις την γαούκα της Ντενίση.
0: Έχει πολλά μαλλιά η Μιμή.
1: Φυσικά, λοιπόν, και εγώ.
0: Σου λέει λοιπόν, οι Ισπανοί περάσαν μπροστά στην κατάταξη. Τους έχουν βάλει όλους κάτω. Τι Ιταλούς, τι Γάλλους, τι Αμερικάνους, τι Γερμανούς. Όλοι.
1: Να σου πω κάτι, οι Ισπανοί που είναι και έτσι με λαμψή και ωραίοι άνδρες, εντάξει, να έχουν την...
0: Εσύ ξέρεις τι αγωνία είναι για εμάς τους άνδρες, αν σε αφορά, γιατί υπάρχουν και άνδρες που είναι κούκλοι πραγματικά όταν, ναι, αφήνουν τα μαλλιά τους όπως τα φέρνει η ζωή.
1: Όπως δεν τα αφήνουν.
0: Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι, δεν μπορώ να τους φανταστώ με μαλλιά, ρε παιδί μου, τους πάει τόσο πολύ. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς, πιστεύω. Ξέρεις τι αγωνία είναι για έναν άντρα που πιστεύει ότι δεν του πάει αυτό το πράγμα η φαλάκρα.
1: Ξέρεις τι αγωνία είναι για μια γυναίκα που είναι με έναν άνδρα που βλέπει ότι σιγά σιγά τα χάνει τα μαλλιά του.
0: Ναι, αλλά άμα του πηγαίνει, μια χαρά είναι η γυναίκα.
1: Φυσικά, εννοείται, μωρέ. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, να σου πω κάτι. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Και η αραίωση και η φαλάκρα τελείως και το μαλλί το πολύ. Εγώ αγαπώ όλα τα ανδρικά κεφάλια.
0: Κοίταξε να... Πάμε παρακάτω.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και παρέα με τα μηνύματά σας στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Εσύ τι ευχαριστείς ρε, έρχεσαι σε μένα πάρε τα μηνύματα. Τι είπα, επειδή μου αρέσουν οι άνδρες.
0: Φτάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα. Ο Άρης τον Ταύρο είναι, παιδιά μου. Ο Άρης τον Ταύρο είναι σε τετράγωνο με τον Πλούτονα και αυτό φέρνει ένταση. Συγκρούσεις και μάχες εξουσίας. Απαιτείται αυτοέλεγχο σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Προσοχή, οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί, οι Υδροχόοι ζωή.
1: Έχω πληρώσει από χθες πραγματικά τις αμαρτίες μου.
0: Πρώτο δεκαημέρου. Τι δεκαημέρου.
1: Πρώτου είμαι. Πρώτη τέλεια. Μέρα κιόλας.
0: Προσοχή λοιπόν. Φίλοι Κρύοι, πάμε αναλυτικά. Πρόσεξε τις εκρήξεις θυμού το μεσημέρι. Αξιοποίησε την ένταση για να τελειώσεις μια δύσκολη εργασία που απαιτεί πείσμα και όχι για να ανοίξεις νέους κύκλους αντιπαράθεσης.
1: Ταύρε μου, είναι γεγονός ότι ένα γεγονός στο σπίτι ή στην οικογένεια θα απαιτήσει την άμεση παρέμβασή σου προκαλώντας σου άγχος.
0: Δίδυμε, μια είδηση από το εξωτερικό πάλι. Ή από ένα άτομο που βρίσκεται μακριά θα σε αναστατώσει, αλλά θα σου δώσει και τη λύση που έψαχνες. Αδερφούλης μου από την Αμερική.
1: Καρκίνε μου, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις έναν φόβο σου κατάματα για να προχωρήσεις. Πρόσεξε τις συναλλαγές σου και μην εμπιστεύεσαι υποσχέσεις για εύκολο κέρδος.
0: Φίλε λιοντάρι, μην αντιδράσεις σπασμωδικά. Η μέρα απαιτεί να δείξεις το ανάστημά σου μέσα από την αυτοκυριαρχία και όχι μέσα από την επιβολή.
1: Παρθένε μου, εκμεταλλεύσου τις επαφές σου για να προωθείς τα σχέδιά σου. Η τύχη είναι με το μέρος σου σε ομαδικές δραστηριότητες.
0: Φίλε ζυγέ, θα συμβεί ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να συγκρουστείς με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα παιδί για θέματα ελευθερίας και ορίων.
1: Σκορπιέ μου, πρόσεξε τις αντιδράσεις σου απέναντι στους οικείους σου, καθώς η τάση σου να τσιμπάς εκεί που πονάει θα δημιουργήσει πληγές που δύσκολα κλείνουν.
0: Φίλε το Ξώτη, ναι. Δεν είπες τα μισά. Φίλε το Ξώτη, μη βιαστείς να πάρεις θέση σε μια διαμάχη τρίτων. Η εμπλοκή σου θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Αξιοποίησε την ημέρα για να αναδιοργανώσεις προτεραιότητες.
1: Η Ελένη Νικολάου μας ακούει. Μην εμπλακείς τις δικές μας διαμάχες εδώ. Εγώ και ρε μου, πρόσεξε την τάση σου να γίνεσαι απόλυτος και σκληρός με τον εαυτό σου. Αξιοποίησε την ημέρα για να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου και να ξεφορτωθείς ό,τι δεν σου προσφέρει πλέον ασφάλεια.
0: Και ήρθε η ώρα σου, ζωή. Οι φίλοι υδροχόοι και ζωή, η πίεση που νιώθεις να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου είναι τεράστια, αλλά πρέπει να προσέξεις να μην καταστρέψεις ό,τι έκτισες με κόπο. Πολύ σωστό.
1: Είμαι σε αυτό το mood σήμερα.
0: Από ό,τι έχουμε πει σήμερα είναι το πιο σωστό.
1: Ιχθύς μου, αξιοποίησε την Τρίτη για να απομονωθείς και να ακούσεις την διέστησή σου, η οποία σήμερα είναι πιο οξυμένη από ποτέ. Λοιπόν, καλά, αυτή η ιχθύς μόνο διέστηση έχουν.
0: Λοιπόν, σήμερα τα ζωδιάκια είναι, θα έλεγα, hot. Είναι ωραία, καλά. Εμείς τα είπαμε, εσείς πορευτείτε. Προσοχή σε όλα τα υπόλοιπα.

0: Με αυτά και μετά, λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτό ήταν το breakfast show και για σήμερα.
1: Αχ, εδώ τι κρίμα που τελείωσε. Δεν μου αρέσει να τελειώνουν τόσο γρήγορα τα πράγματα.
0: 26 Μαΐου ήταν σήμερα, Τρίτη. Μπορεί και η τελευταία μας εκπομπή. Γιατί πιστεύω ότι οριακά. Το εσουρού που λέγαμε υπάρχει στο ραδιόφωνο, να ξέρεις.
1: Δεν είπα τίποτα.
2: Όχι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας αναλάβει με τα ωραία της δροσερά χερά και της μανούλας. Τα χεράκια της μανούλας που σε χαϊδεύουν στο πρόσωπο. Δεν είναι πολύ ωραία αίσθηση.
0: Πολύ, πολύ.
1: Αυτά έχει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λοιπόν, και θα τα φέρει μαζί για να πιάσει την κονσόλα.
0: Με 92 ολόκληρα λεπτά μουσική χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Kiss Fuel Pass, παιδιά, που δίνει καθημερινά από την Ελλήν και τον Kiss 92,9 αξίας 50 ευρώ. Και δεν ξεχνάτε ότι το απόγευμα στις 5 στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο μπορείτε να ξανακερδίσετε δεύτερο Kiss Fuel Pass.
1: Και δεν ξεχνάτε ότι μετά τις 10 όλη η παραγωγή εδώ του 92,9 εκεί σας δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ στο λεπτό.
0: Που θα παίξουν αύριο, ναι. Οπότε ακούμε Kiss όλη μέρα. Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί έχει τις καλύτερες 90s του να μουσικές.
1: Ή γιατί είμαστε πολύ αστείοι, γιατί έχουμε και τους καλύτερους διαγωνισμούς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Πάμε να ακούσουμε πόσο χαχαχαχαχα αστείοι είμαστε εδώ.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, εδώ στη συχνότητα του Kiss 92,9, παρέα με το αγαπημένο σας πλέον Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και σας λέμε καλή σας μέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Εκεί που καθόμουν στο σαλόνι, έβλεπα ένα μικρό μαμουνάκι, τέλος πάντων, και το έβλεπα να περπατάει. Λέω, α, τι ωραία, συγκατοικούμε. Μια χαρά την πρώτη μέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα, πάω δύο μαμουνάκια. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, ανοίγω ένα ντουλάπι. Αρχίζω να διάζω το ντουλάπι και μιλάμε για μιλιούνια. Τα περισσότερα, βέβαια, ήταν.
0: Η αιστεία τι ήταν, αλεύρι.
1: Η αιστεία ήταν μια σακούλα αλεύρι. Τζάμπα πρωτεΐνη, βέβαια, θα είχε μέσα. Πρωτεϊνικό αλεύρι. Το ανοίγω και ήταν όλο
0: τριπίτσι. Αυτά τα ζωηφιά και έχουν full πρωτεΐνη.
1: Το συγκεκριμένο δεν ξέρω, βέβαια.
0: Να σου πω κάτι, αν το κάνεις μια μπομπότα. Θα ήταν πολύ θρεπτική.
1: Θρεπτική σου ζουν μπομπότα.
0: Στην Κίνα, παιδιά, ένας μπαμπάς είδε και απόειδε με το γιο του που έπαιζε video games.
1: Ναι.
0: Προσέλαβε κρυφά έμπειρους παίκτες για να κυνηγήσουν το γιο του μέσα στο παιχνίδι. Κάθε φορά λοιπόν που ο γιος συνδεόταν, ο χαρακτήρας του εξοντωνόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Ώστε ο γιος του να τα παρατήσει και να επικεντρωθεί στην πραγματική ζωή.
1: Αντίστοιχα, εγώ ξέρεις τι θα σου κάνω.
0: Τι θα μου κάνεις.
1: Θα πάρω έναν εξειδικευμένο γκέιμερ στο παιχνίδι που παίζεις εσύ με τα φυτά και τις γλάστρες και θα το βάλω να σου ρίχνει περονόσπορο σε όλα. Για να αφήσει το κινητό από αυτή τη βλακία, λες και έχουμε 2008.
0: Τι να σου πω κάτι. Το παίζω αυτό το παιχνίδι από το 2015. Είμαι απλά στην πίστα 19.432.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Χριστίνα μου, ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το τραγούδι Like a Prayer?
4: Άλλη.
0: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των κυκλόπων?
4: Το ένα μάτι, το μεγάλο.
0: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
4: Πολωνία.
0: Η Κολοπετινίτσα είναι στον ομό Φωκίδας ή Φθιώτιδας?
4: Φθιώτιδας.
0: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
4: Γκάιντα.
0: Ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το Like a Prayer?
1: Ποια είναι, συγγνώμη, πες μας, ήξερες το.
0: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία και δεν ξέρεις ποια έχει πει το Like a Prayer?
4: Η Μαντόνα, κόλλησα.
1: Το Κολοπετινίτσα εντωμεταξύ είναι στον ομό Φωκίδας. Εγώ Φωκίδα Φθιώτιδα, στο μυαλό μου το ίδιο μέρος.
4: Και εγώ το ίδιο ακριβώς.
1: Ξέρεις πόσα 3 εκατομμύρια έχουν βγάλει τα Pokémon. Είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα που έχει βγάλει η Ιαπωνία.
0: Οκ, okay, τα ακούω.
1: Επίσης υπάρχουν φανατικοί μέχρι και σήμερα.
0: Καλέ, με δουλεύεις. Θα ξεχάσω εγώ ποιο καλοκαίρι ήταν.
1: Το πριν Pokemon 4-5. Go.
0: Που τρέχαμε, έβλεπες τον κόσμο με το κινητό στο χέρι να τρέχει στο δρόμο γιατί κυνηγούσε Pokémon, λέει.
1: Αργέ.
0: Που είχε πέσει κόσμος μέσα στη θάλασσα επειδή κυνηγούσε το Pokémon και δεν έβλεπε μπροστά.
1: Αυτό όταν γινόταν για να εκπαιδεύσει το AI και να γίνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση σε σημεία που δεν γινόταν να πάνε τα αυτοκίνητα της Google.
0: Αλήθεια.
1: Και γι' αυτό τα σπάνια Pokémon βρισκόντουσαν κάπου σε κάτι ξέφωτα παραμελημένα. Αλήθεια, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα σε αυτό.
0: Το οποίο κράτησε ένα καλοκαίρι μόνο.
1: Κράτησε ένα καλοκαίρι, αλλά μέσα σε ένα καλοκαίρι καταφέρανε να κάνουν τζάμπα δουλειά. Η Pink εδώ στο 92,9 Kiss. Just
0: αυτό
1: like
0: το happy
1: a pill. Είσαι 100%
0: είμαι,
1: αυτό το happy.
0: Και να σου πω κάτι, είμαι κάψουλα. Αυτή που ανοίγει το πλαστικό και μέσα είναι η σκόνη. Η
1: Μάλιστα.
0: σκόνη είναι η ψυχή μου.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ είμαι η κάψα γύρω-γύρω από το happy. Το άχρηστο κομμάτι του happy.
0: Να πάω. Το κουτί, το χαρτόκουτο που το πετάω. Οι οδηγίες.
1: Οι οδηγίες, είμαι, δεν διαβάζει κανείς.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Give me, give

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ στους τελικούς του γυναικείου handball και τώρα θέλει την νίκη στην έδρα του για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Αιώνιο ντέρμπι στους τελικούς της Water Polo League για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους και θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στους τελικούς της Water Polo League μετά τη σεζόν 2014-2015. Τότε οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει στη σειρά με συνολικό σκορ 3-0. Στο Ρολάν Γκαρός, στο τένις, ο πρώτος γύρος singles γυναικών και ανδρών, αλλά και ο πρώτος γύρος διπλών γυναικών και ανδρών.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
14: Ράμζι.
15: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
14: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
12: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Καλώς τους μου, καλημέρα και από μένα. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 και η εβδομάδα προχωράει. Ο Μάιος ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας χαιρετήσει. Και κάπου εδώ είναι, παιδιά, που αρχίζουμε όλοι να ψάχνουμε πότε πέφτει το πρώτο τρίμηνο του καλοκαιριού. Δεν είναι πολύ μακριά. Kiss at work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις επόμενες 2 ώρες στην παρέα σας. Πάμε να βάλουμε λίγο πιο δυνατά τη μουσική, γιατί σήμερα το πρόγραμμα γράφει μόνο επιτυχίες 90 to now και φυσικά 92 λεπτά non-stop χωρίς διαφημίσεις. Τρίτη, 26 Μαΐου. Και τι θέλει αυτή η μέρα? Θέλει ρυθμό. Και εμείς εδώ τον έχουμε. Armin Van Buuren, In and Out of Love, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 90's του να όλες οι επιτυχίες στο 92,9. Εκεί εγώ έχω εδώ πέρα γίνει χαμός. Χορεύω σαν να μην υπάρχει αύριο, έτσι. Πάλι καλά που δεν είστε εδώ να με δείτε. Λοιπόν, ακούμε Ricky Martin, Livi La Vida Loca. Πάντα εδώ στο 92,9 εκεί είστε. Και με μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλά σημεία, παιδιά, της πόλης ξεκινά και σήμερα η μέρα. Με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά όσο περνάει η ώρα. Χρειάζεται υπομονή οι οδηγοί που με ακούτε τώρα και είστε στον Κηφισό, γιατί υπάρχουν προβλήματα τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, εκεί από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τα ΚΤΕΛ. Κίνηση θα βρείτε και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, βλέπω. Επίσης στην παραλιακή νότια προς Πειραιά, στον δρόμο, ξέρεις, που οδηγεί προς τον Πειραιά, θα βρείτε πάλι και εκεί καθυστερήσεις. Επίσης, που αλλού, στην αγαπημένη Αττική Οδό, εννοείται, οι γνωστές, αυτά τα 20 λεπτά που αντιμετωπίζετε κάθε μέρα. Και επίσης στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί όπου από τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα, στο Χαϊδάρι. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Αλλά τώρα να σας πω ότι κάθε πρωί στις 9 παρά 20 στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή, τι κάνουμε?
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ακριβώς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και όπως έχετε καταλάβει, ήρθε η ώρα για την πρώτη απάντηση που θα σας δώσω για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Παρακαλώ, σημειώστε στην δεύτερη ερώτηση. Η απάντηση είναι πιάνο. Το πιάνο που παίζουμε. Το όργανο. Λοιπόν, σε λίγο θα σας έχω και το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν, αξίας 50 ευρώ. Αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε εδώ γιατί έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια.
1: Επιτυχίες 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα και πάλι, είστε στο 92,9 Kiss. Η ώρα είναι 10 και 20 πρώτα λεπτά, 3η 26 Μαΐου. Εδώ είμαστε στον Kiss και ήρθε η ώρα να παίξουμε για το πιο ωραίο δώρο της καθημερινότητας. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, 92,9 Kiss και η Ελένη σας χαρίζουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Και για πάμε λίγο να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους αριθμούς που ψάχνουμε σήμερα. Και έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 1, 5, 9.
0: Τσεκάρετε σας παρακαλώ την πινακίδα σας. Αν τελειώνει με 159, 159, είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα είναι στο δικό σας όνομα, περιμένω τηλέφωνο. Τηλέφωνο στο 210-85.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτάκια. Για να δούμε, θα βρεθεί κάτοχος σήμερα να δώσω αυτή την επιταγή, το Kiss Fuel Pass.

Måneskin Begging 90's του Ναού. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss. Δυστυχώς σήμερα δεν βρέθηκε ο τυχερός που ψάχναμε με τους αριθμούς για την πινακίδα του οχήματος, για το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν. Αυτό όμως σημαίνει ένα πράγμα, παιδιά. Η ευκαιρία συνεχίζεται. Συντονιστείτε ξανά εδώ στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο, γιατί μαζί με την Ελίν χαρίζουμε ξανά ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ακούτε Kiss, γιατί ο επόμενος τυχερός μπορεί να είστε εσείς. Θα δώσουν νέους τυχαίους αριθμούς, οπότε συντονιζόμαστε. Συνεχίζουμε με Amy Winehouse, You Know I'm No Good, εδώ στο 92,9 Kiss.

Cooper, Shallow είστε στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και παιδιά, καιρός μάλλον δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θέλει να το πάει σε καλοκαιράκι ή να μείνει έτσι λίγο ακόμα άνοιξη. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί σύμφωνα και με τους ειδικούς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τις επόμενες περίπου 10 ημέρες λένε θα συνεχιστεί, παιδιά, αυτό το άστατο σκηνικό με μία ήλιο, μία μπόρες και τοπικές καταιγίδες προς το τέλος εβδομάδας, Παρασκευή μέχρι Κυριακή, δηλαδή πάλι πουσουκού, που θέλουμε έτσι να χαλαρώσουμε σαν άνθρωποι κι εμείς μετά τις δουλειές μας. Φαίνεται πως θα είναι οι πιο σε εισαγωγικά δύσκολες ημέρες, κυρίως στα υπηρετικά. Στην Αττική θα βλέπουμε το κλασικό ελληνικό mood, ήλιο το πρωί, όπως καλή ώρα τώρα, σύννεφα το μεσημέρι και ξαφνικές βροχούλες από το πουθενά το απόγευμα. Η θερμοκρασία πάντως να σας πω πως θα παραμείνει σε ανοιξιάτικα επίπεδα. Οπότε, ξέρεις, θα συνεχίσουμε με τα γνωστά κοντομάνικα, αλλά μία ομπρελίτσα, έτσι, δίπλα, stand-by. Συνεχίζουμε με πολύ ωραία, ρομαντική, ερωτική, αγαπησιάρικη διάθεση. Chris Isaac, Wicked Game, εδώ στα 92,9 Kiss, δυναμώστε. Κάπως έτσι, σκεφτείτε καλοκαιράκι, ηλιοβασιλέματα και ταξιδέψτε.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και θέλω να πω ένα μπράβο, παιδιά, σε όλους μας, γιατί κρατιόμαστε ακόμα αξιοπρεπώς μέσα στην εβδομάδα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, εδώ στο 92,9 Kiss. Πάντα είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε παρέα για ακόμα μία ωρίτσα και συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες 90s now που έτσι ξυπνάνε αναμνήσεις και φυσικά ανεβάζουν και τη διάθεση. 92.9. Για να σας πω και κάτι, μεταξύ μας τώρα, το ότι διανύουμε και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι, θα πω εγώ, είμαι η γνωστή καλοκαιράκιας, αυτό από μόνο του είναι αρκετό.

0: 90's του Now, επιτυχίες 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Mr. President ακούμε, Coco Jumbo. Και τώρα
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ακόμα μία απάντησούλα για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν στην 7η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι Μουσείο του Λούβρου. Και τώρα ετοιμαστείτε για ακόμα ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι του καλοκαιριού. 92,9 Kiss και το Versus Travel, παιδιά, σας στέλνουν στη Λισαβόνα για να ζήσετε live τον απόλυτο pop superstar του πλανήτη τον The Weeknd στο τεράστιο After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, πήγαινε έλα παρακαλώ, για δύο άτομα με τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Όλα αυτά θα είναι πληρωμένα από τον Kiss. Kiss World Concerts 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να το ζήσετε αυτό από κοντά πρέπει να μπείτε τώρα. Πηγαίνετε, κάντε το τώρα στο site μας kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή, γιατί αυτό το live, παιδιά, δεν θα είναι απλά συναυλία, θα είναι μαγεία. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για πανέξυπνα tricks που σύμφωνα με ειδικούς μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την αναβλητικότητά μας χωρίς πίεση και άγχος. Τώρα εμείς ήδη ακούμε LP Lost on You, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Συνεχίζουμε με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες εδώ στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Και ξέρετε, παιδιά, ποιο είναι το πιο κουραστικό πράγμα στην αναβλητικότητα? Ότι συνήθως δεν κουραζόμαστε από αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά από το ότι το σκεφτόμαστε όλη μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με ειδικούς, υπάρχουν κάποιοι πολύ έξυπνοι τρόποι να ξεγελάσουμε το μυαλό μας και να αντιμετωπίσουμε την αναβλητικότητά μας χωρίς πίεση και χωρίς ενοχές, θα πω. Ένας από αυτούς είναι ο κανόνας των 5 λεπτών. Να πεις δηλαδή στον εαυτό σου: θα το κάνω μόνο για 5 λεπτά και μετά θα ξεμπερδέψω. Γιατί συνήθως το δύσκολο δεν είναι να συνεχίσεις, αλλά να ξεκινήσεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Άλλο κόλπο είναι να χωρίζεις μια μεγάλη υποχρέωση σε μικρά, πιο εύκολα βηματάκια, ώστε να μην σου φανεί έτσι αυτό όλο βουνό. Και φυσικά να σταματήσεις να περιμένεις την τέλεια στιγμή. Αυτό που λέμε, δεν είναι η ώρα τώρα. Η τέλεια διάθεση για να κάνεις κάτι, γιατί οι ειδικοί λένε πως αυτή η στιγμή σχεδόν ποτέ δεν έρχεται. Και ίσως τελικά αυτό που χρειαζόμαστε όλοι δεν είναι περισσότερη πίεση, αλλά λίγη περισσότερη κατανόηση προς τον εαυτό μας και το μικρό πρώτο βήμα τη φορά που πρέπει να κάνουμε. Ελπίζω να σας βοήθησα. Σύντομη διακοπή όμως τώρα για γρήγορη βόλτα στην αγορά και επιστροφή ξανά εδώ στο 92,9 με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ξέρεις πόσα 3 εκατομμύρια έχουν βγάλει τα Pokemon.
3: Καλέ, με δουλεύεις. Θα ξεχάσω εγώ που έβλεπες τον κόσμο με το κινητό στο χέρι να τρέχει στο δρόμο γιατί κυνηγούσε Pokemon, λέει.
2: Αυτό όταν γινόταν για να εκπαιδεύσει το AI και να γίνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση σε σημεία που δεν γινότανε να πάνε τα αυτοκίνητα της Google.
3: Αλήθεια λες.
2: Και γι' αυτό τα σπάνια Pokemon βρισκόντουσαν κάπου σε κάτι ξέφωτα παραμελημένα. Αλήθεια, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα σε αυτό.
3: Το οποίο κράτησε ένα καλοκαίρι μόνο. Κράτησε
2: ένα καλοκαίρι, αλλά μέσα σε ένα καλοκαίρι καταφέρανε να κάνουν τζάμπα δουλειά.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
18: Τάκης και Πούπη.
19: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
19: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
19: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Πούπης.
20: Whoopies.
21: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
22: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
21: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
22: Για να δω.
23: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
24: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
27: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 26 Μαΐου, είστε πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, κάθε πρωί εδώ δίνουμε το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν. Να σας πω πως έχει φέρει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία καυσίμων. Unleaded Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυδη βενζίνη για κορυφές επιδόσεις, προστασία του κινητήρα και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων, πάντα με την αξιοπιστία της Ελλήν. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες 90's του Now.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας πω αντίο για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι μαζί, εδώ, ίδια ώρα, στο 92,9. Έρχεται τώρα για όλους σας η Μαρία Γεωργάκηνα με περισσότερες επιτυχίες 90s now. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ στους τελικούς του γυναικείου handball και τώρα θέλει την νίκη στην έδρα του για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Αιώνιο ντέρμπι στους τελικούς της Water Polo League για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους και θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στους τελικούς της Water Polo League μετά τη σεζόν 2014-2015. Τότε οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει στη σειρά με συνολικό σκορ 3-0. Στο Ρολάν Γκαρός, στο τένις, ο πρώτος γύρος singles γυναικών και ανδρών, αλλά και ο πρώτος γύρος διπλών γυναικών και ανδρών.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Yay, yay, είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
17: Γερμανία.
18: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
17: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είπαμε, βοηθάμε όλοι γι' αυτό. Καλώς τους, καλώς ήρθατε και τι δεν σας έχουμε και σήμερα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, αν αυτό το πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου το περνάμε παρέα. Σας έχουμε λοιπόν και απαντήσεις για τις ερωτήσεις του 1000 ευρώ το λεπτό. Σας έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, σε πολύ λίγο για δερματάκι κρυστάλλινο. Τι συναυλίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι ωραία ταξιδάκια μόνο στο 92,9 εκεί στα πλούσια και όλα.

0: Αυτή ήταν η Ριάννα και Ουμπρέλα στο 92,9. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί παίζουμε στις 9:20.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό λοιπόν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και τώρα ήρθε η ώρα να σας δώσω ακόμα μία απάντηση βεβαίως. Γιατί σας έχουμε όλα στο πιάτο, δεν θέλω να μου κουράζεστε καθόλου. Αύριο λοιπόν ο Αργύρης στην τέταρτη ερώτηση θα σας πει κάτι τέλος πάντων και εσείς θα ξέρετε τι να απαντήσετε και θα απαντήσετε το 75. Τι άλλο θέλετε, σας δίνουμε και τις απαντήσεις. Εδώ στο 92,9 Kiss, φυσικά είμαστε πάντα παρέα με την Ζαρτό. Diamond για τις ρητίδες. Κρυστάλλινη επιδερμίδα για εσάς. SPF 50 Plus για τον ήλιο. Εσείς μόνο για τα κοπλιμέντα. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε δώρο λοιπόν σε έναν τυχερό ή τυχερή ένα σετ Ζαρτό σε κομψό πουγκάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πουγκάκι εδώ μεταξύ. Πρέπει να το δείτε. Ζαρτό λοιπόν, γιατί δεν χρειάζεστε φίλτρο εσείς. Όχι, χρειάζεστε όμως Ζαρτό. Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα κουκλάκια ζωγραφιστά, να περιποιόμαστε τον εαυτό μας. Και τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Και το αγόρι θέλει την κρεμούλα του. I just might αμέσως τώρα και Bruno Mars.

0: Αγαπημένα 90's του Now, στο 92,9 Kiss. Τώρα φαντάζομαι ότι σκέφτεστε πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο καιρός τουλάχιστον τώρα, από ό,τι διαβάζω, θα παραμείνει γενικά ευνοϊκός, αν και η απογευματινή αστάθεια δεν θα λείψει. Τώρα θα είναι άστατος γενικά, παρά τη ζέστη που επηρεάζει Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα φαίνεται πως θα παραμείνει εκτός του πιο θερμού πυρήνα, διατηρώντας έτσι πιο ήπιες συνθήκες. Πάντως να πούμε για την Αγγλία ότι η χθεσινή ημέρα θα μείνει στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου ως μακράν η πιο ζεστή ημέρα όλων των εποχών για τον 5ο μήνα του έτους, γιατί στην Αγγλία που δεν έχουν συνηθίσει έτσι τις ζέστες, είχε χθες 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίνου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
16: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Αγαπημένα 90's του Now στο 92,9 και είσαι η Μαρία Γεωργάκη. Να παρέα είμαστε μέχρι τις 2 καθημερινά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σας καταλαβαίνω πάρα πολύ. Μου στέλνετε και φίλοι και γνωστοί και κουβέντες που είχα έτσι με ανθρώπους μου τώρα τελευταία ότι έχετε κουραστεί. Ναι, τώρα η περίοδος που θέλετε να έρθει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή οι διακοπές. Αλλά έχουμε ακόμα λίγο καιρό. Έχουμε και το τρίμερο, αυτό που το πας. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο που γίνεται εδώ, που συμβαίνει εδώ στο 92,9 Kiss, είναι ότι παρέα με το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Υπάρχει καλύτερο? Δεν υπάρχει. Με αεροπορικά εισιτήρια, με ξενοδοχεία 4 αστέρων απ' όλα.

0: Μεσημεράκι Τρίτης, 26 Μαΐου, θυμηθείτε και σήμερα ακούτε 92,9 Kiss και λίγες μέρες πριν, παιδιά, στο νέο κτίριο της στέγης ο Νάσης Ρέντι άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Τίλντα Σουίντον ongoing, ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό, ανάταση, έμπνευση και μια ακατανίκητη επιθυμία να δημιουργήσεις μαζί με άλλους. Η έκθεση, να ξέρετε, αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμαδάκι στην ταράτσα του Onassis Ready. Οπότε μπορείτε να κλείσετε θέση μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
16: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Uh-huh.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
4: 8.
15: Τώρα.
8: ευρώ.
20: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
21: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και φυσικά γιατί και αυτή την ώρα σας έχω ακόμα μία απάντηση που θα παίξουμε αύριο το 1000 ευρώ το λεπτό 9:20. Οπότε μία ακόμα απάντηση για να τη γράψετε, να τη σημειώσετε και να ξέρετε τι να απαντήσετε αύριο στις 10 ερωτήσεις. Τσακ μπαμ, 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και αυτή την ώρα σας έχω τα καλύτερα. Φυσικά 92,9 επιτυχίες και έχουμε και τον διαγωνισμό μας με τη Ζαρτό, μην το ξεχνάτε.

0: Αγαπημένα να είστε του Now στο 92,9. Και και αν το δέρμα σας, παιδιά, μπορούσε να ζητήσει ένα πράγμα, θα ήταν κρυστάλλινη επιδερμίδα. Κολαγόνο για τις ρητίδες, διαμάντια για τη λάμψη, αντιλιακό για τον ήλιο. Έχουμε στην παρέα μας και σήμερα τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό, Diamond Luxurious Cream και SPF 50 Plus στη Ζαρτό. Τα δίνουν και τα τρία, οπότε δώρο τώρα, θα δώσω αμέσως τώρα, σε έναν τυχερό ή τυχερή, ένα σετ Ζαρτό, φροντίδα από τους ειδικούς φυσικά, οπότε στέλνετε μήνυμα στο Viber. 6942-929-929, γράφετε Ζαρτό, αφήνετε και ένα το όνομα τεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε. Καλή επιτυχία!
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καλή επιτυχία και σε αυτό, γιατί αύριο 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και στην 8η ερώτηση ξέρετε τι θα απαντήσετε. Η απάντηση λοιπόν είναι Tweety. Οκ. Ορίστε. Κάναμε και διαγωνισμό και δώσαμε και απάντηση.

0: όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και επειδή ξέρω ότι είσαστε τώρα σε φάση που θέλετε έτσι μια ρομαντική απόδραση, να είναι μια χαλαρωτική εμπειρία στο σπα ή ξέχνιαστες οικογενειακές στιγμές, τότε θα σας πω και θα σας στείλουμε στο Brown Beach Evia Island, που είναι η ιδανική επιλογή χαλάρωσης και διασκέδασης για κάθε στιγμή της ημέρας και της ζωής σας. Οπότε να ξέρετε, στο Instagram γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, να διεκδικήσετε ένα τρίμερο στο Brown Beach Evia Island στην Ερέτρια. Προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Ο Κώστας Σιτόπουλος το Σάββατο θα κάνει την κλήρωση.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και τι θα λέγατε να μιλήσουμε λίγο για social media τώρα. Γιατί υπήρξε μια εποχή που τα social media ήταν γεμάτα με τέλειες λήψεις, θυμάστε. Έτσι, πολύ προσεκτικά φίλτρα, πολύ προσεκτικές εικόνες που έμοιαζαν σχεδόν άψογες. Τώρα όμως κάτι φαίνεται να αλλάζει, παιδιά. Μιλάω για τον νέο μεγάλο trend που κατακλείζει Instagram και TikTok. Δεν έχει σχέση με glamour, έτσι, φωτογραφίσεις ή viral χορούς. Αντίθετα, βασίζεται σε κάτι πολύ, πολύ απλό και ανθρώπινο. Τις αναμνήσεις. Τις τελευταίες λοιπόν εβδομάδες, όλο ένα και περισσότεροι χρήστες ανεβάζουν παιδικές φωτογραφίες, στιγμές από καλοκαίρια άλλων εποχών, οικογενειακά άλμπουμ, σχολικές εικόνες και throwback, στιγμιότυπα που μέχρι έτσι πριν από λίγο καιρό έμεναν ξεχασμένα. Είναι ένα πολύ ωραίο trend που δεν στηρίζεται στην τελειότητα, αλλά στο συναίσθημα.

0: Με την Θεάρα Dua Lipa σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη, να πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Γιατί άλλοι ψάχνουν φίλτρα, εσείς απλά ρωτάτε το δερματολόγο σας ή το πλαστικό σας. Ζαρτό λοιπόν, και το αποτέλεσμα δεν κρύβεται, φαίνεται. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12 ακριβώς στο 92,9 Kiss.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
10: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τάκης και Μπούπι.
15: Μπούπι, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
19: Η Spice Girls.
20: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
21: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: Ρίτη στο 92,9 Κις που έχει τους καλύτερους διαγωνισμούς για εσάς. Και 1000 ευρώ το λεπτό κερδίζετε και ταξίδια για συναυλίες μεγάλων στάρ και καύσιμα και πολλά άλλα. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to now από Τζαμίλια, από Σάους και Αλάνα Μάιλς. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη σήμερα, 26 του μήνα, και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκείς. Στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι, σημειώστε, Reykjavik. Έγινε χθες η απονομή των American Music Awards με τους K-Pop Demon Hunters να κερδίζουν βραβεία συνεχίζοντας το σερί. Ακούγονται παντού βεβαίως. Εμείς θα τους ακούσουμε με τον Golden αμέσως μετά τη Lana Del Rey εδώ στο 92,9 εκείς.

0: Ζώνεν. Το 2,9 είναι η παρέα μας και σήμερα Τρίτη και κάθε μέρα στις 10 το πρωί όπως και στις 5 το απόγευμα διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Αν λοιπόν ακούσετε τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας σας στον αέρα, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε, τόσο εύκολο είναι. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Cyril, θα ακούσουμε και τους Ace of Base για να ταξιδέψουμε στα 90s εδώ στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο more.com.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη.
0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου.

Hold on, 26 του μήνα εδώ στον 92,9 Kiss. Και τώρα που ζεσταίνει ο καιρός, θυμόμαστε να πίνουμε αρκετό νερό επειδή το χρειάζεται το σώμα μας. Ένα μπουκάλι μαζί μας στη δουλειά για να μην ξεχνιόμαστε είναι ό,τι πρέπει. Τώρα ακούμε την J-Lo. Σε λίγο έρχεται και είναι λιγουρτάντε στον 92,9.

0: Και Αναστέζια ακούμε στο 92,9 Kiss και τα World Concerts συνεχίζονται. Αυτή τη φορά θα σας στείλουμε μαζί με το Versus Travel στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε τον Weekend. Ο νικητής ή η νικήτρια θα πάρει μαζί όποιον ή όποια θέλει. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Θα βρείτε τα πάντα στην κεντρική σελίδα. Γρήγορη βόλτα στην αγορά τώρα και σε λίγο θα ακούσουμε Louis Capaldi, θα ακούσουμε και Sonic εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
6: Πόσο?
7: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
16: 7.
15: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, θα περίμενε.
16: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
14: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 και ακούμε 92,9 κις. Να έχετε κοντά σας κινητό. Σε 23 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Louis Capaldi, Sonic, Teddy Swims και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 26 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι μόνιμος. Πάνω από τους 30 θα ανέβει αύριο το θερμόμετρο, το ίδιο και τις επόμενες ημέρες, Παρασκευή και Σάββατο, μάλλον θα έχουμε συννεφιά, λένε οι προβλέψεις. Συνεχίζουμε με την Pink και τον Alex Warren. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε, είναι Τρίτη και ακούμε όπως πάντα 92,9. Ήρθε η ώρα τώρα. Θα παίξετε για το γεύμα εργασίας που σας προσφέρει κάθε μέρα η Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο Viber στο 6942929929. Θα τα πω ξανά. Γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο Viber. Το στέλνετε στο 6942929929. Σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος ή η τέταρτη και μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο κάτοικοι Αττικής. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τη Lady Gaga, θα ακούσουμε και τον Somber. Μείνετε λοιπόν μαζί μας στον 92,9 και
1: the one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Okay.
21: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
22: Ποιο?
23: Το Aquila's Meal.
22: Απλά τι είναι?
23: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
20: Okay.
23: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
24: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και στο site μας kiss929.gr θα δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό μας με δώρο ταξίδι στη Λισαβόνα για τη συναυλία του Weekend. Παιδιά και οικογένειες, διαβάζω ότι είμαστε καλεσμένοι στον Εθνικό Κήπο για ζωγραφική, για παιχνίδια, θέατρο, μουσική και πολλά άλλα από τις 29 Ιουνίου μέχρι το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό για πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής, αν ενδιαφέρεστε, μπείτε στο site www.athens.gr.

0: Nothing like the first time εδώ στον 92,9 Kiss. Και σήμερα το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε η Ελένη. Η νέα πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, με μοτσαρέλα και γραμπιέρα νάξου είναι τέλειες. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπιάνκα μπολονές, μπιάνκα σίζαρς και μπιάνκα καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη, και πρέπει να τις δοκιμάσεις όλες, θα τις βρεις στην Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Τζούζι Φερέρι, θα ακούσουμε Σεσίλια Κραλ και Britney Spears. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ στους τελικούς του γυναικείου handball και τώρα θέλει την νίκη στην έδρα του για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Αιώνιο ντέρμπι στους τελικούς της Water Polo League για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους και θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στους τελικούς της Water Polo League μετά τη σεζόν 2014-2015. Τότε οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει στη σειρά με συνολικό σκορ 3-0. Στο Ρολάν Γκαρός, στο τένις, ο πρώτος γύρος singles γυναικών και ανδρών, αλλά και ο πρώτος γύρος διπλών γυναικών και ανδρών.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Βέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
17: Όλη μέρα κοντή. Για να ακούω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί χάρησα τα παιδιά. Έτρεχα.
16: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
17: Πού να ξέρει, επόμενη.
18: Αμάν, είχες... αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
16: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
17: Απ' την αρχή σας το είπα.
15: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση. Η κίνηση έχει και η Βουλιαγμένης και η Κηφισίας. Η ώρα είναι 4 και 2. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται με Τζιούζι Φερέρι, με Σεσίλια Κραλ, Britney Spears και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss και στη 10η ερώτηση που θα σας κάνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι, σημειώστε, Dior. Εκτός από το σώμα, πρέπει βεβαίως να φροντίζουμε και την ψυχική μας υγεία και υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθούν σε αυτό, μας φτιάχνουν κάπως τη διάθεση, μας βοηθάνε να νιώσουμε καλύτερα. Είναι τα πράσινα λαχανικά, τα λιπαρά ψάρια, τα μούρα, το γιαούρτι και το κεφίρ. Αν νιώθεις λοιπόν λίγο πεσμένος, ένα γιαουρτάκι μάλλον θα βοηθήσει. Συνεχίζουμε με Calvin Harris και Imagine Dragons. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Τρίτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγες ημέρες, η καλή είδηση της ημέρας τώρα, η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε κινητά με Android και αυτά με iOS θα είναι απλή και δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε εφαρμογές για να το κάνουμε όλο αυτό. Το ζήτησε να συμβεί έτσι από τις εταιρείες η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια πολύ καλή παρέμβαση. Θυμόμαστε και τους κοινούς φορτιστές που μας έχουν σώσει σε πολλές περιπτώσεις. Συνεχίζουμε εμείς μουσικά με Bruno Mars και Kings of Leon. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

26 του μήνα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss κάθε μέρα από τις 10 το πρωί κάθε ώρα σας δίνουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη στο Breakfast Show. Γι' αυτό ακούτε και σημειώνετε ώστε αν παίξετε να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Πώς θα παίξετε? Θα δηλώσετε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Τώρα ακούμε τη Λωρίν, σε λέγω, έρχονται και οι Coldplay στο 92,9 Kiss.

Now. Επιτυχίες στον 92,9 Kiss. Επιτυχίες στον 92,9 Kiss.

0: 5 πριν από τις 5 με την Dua Lipa σας αφήνω. Οι επιτυχίες 90's του Now συνεχίζονται στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στο 92,9 Kiss. Θα σας δώσουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Έχουν βεβαίως και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τα λέμε αύριο στις 2 ακριβώς. Γεια!
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
4: Απλά τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Πόσο κάνει 9 και 7?
19: 9 και 7, 16.
18: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
20: Καλό απόγευμα σε όλους. Ένα λεπτό μετά τις 5 είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time ξεκίνησε μόλις.
21: Καλησπέρα, Ελένη.
20: Γεια σου, Αλέξανδρε. Μέχρι τις 7 μαζί σας. Σε τι μετατρέπεται το Πάρκο Ελευθερίας, θα μάθουμε την πρώτη μας ώρα.
21: Επίσης, θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό, ε.
20: Θα μάθουμε ότι υπάρχει μπάλα ποδοσφαίρου που θέλει φόρτιση.
21: Και θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
20: Μάλιστα, το Kiss Fuel Pass το είπαμε.
21: Όχι.
20: Ε, να το πούμε.

0: κοιμηθείτε σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου, ακούμε 26 Μαΐου, συγγνώμη, ακούμε 92,9 εκεί φυσικά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει και πάει στους 31 αύριο. Τι πω, βρε.
1: Και την Πέμπτη.
0: Γιατί αφού είσαι κατά air condition, τι βογκάς.
1: Ναι,
0: από τώρα, κράτα τα βογκιτά σου για τον Ιούλιο.
1: Για έξω μιλάω τώρα, όχι εδώ μέσα, εντάξει.
0: Γιατί έχουμε να βογγίξουμε πολύ φέτος το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται.
1: Να γίνει πανικός.
0: Η οποία ζέστη φυσικά είναι και στην Ευρώπη, έτσι. Η Αγγλία, ναι. Ολλανδία γίνεται χαμός.
1: Η Γαλλία επίσης.
0: Α, και εκεί.
1: Ναι,
0: ναι, εκεί είναι όλα κοντά, γύρω-γύρω.
1: Για τα πεντάρια, χτυπάνε όλοι τους.
0: Φανταστικά περνάνε
1: εκεί.
0: Ναι, εν τω μεταξύ και τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν air condition, όπως ξέρουμε όλοι.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Τι γελάς, πέρσι ξέρεις τι τράβηξα που ήμουνα όλο τον Ιούνιο στο Άμστερνταμ,
1: ναι.
0: Πάνω στη σοφίτα να κάνω εκπομπή μαζί σου. Ήδρωνα και ξεΐδρωνα με στη σοφίτα.
1: Ούτε ανεμιστήρα, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα, δεν κάνουν τίποτα όλα αυτά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, δεν έχουν προδιαγραφές στα σπίτια για αυτό το πράγμα, για αυτόν τον καύσον, ας πούμε.
1: Δεν είναι μαθημένοι γενικά, οπότε είναι λογικό να μην
0: έχουν. Κάνουμε βουτίτσες στη θάλασσα τώρα που έρχεται το τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε η κολύμβηση δεν είναι απλώς άσκηση, είναι και θεραπεία, λένε οι έρευνες.
1: Ναι,
0: κάνουν,
1: ναι,
0: γενικά καλό στο σώμα, στο μυαλό, στο παντού. Καθαρίζει το νερό, διώχνει το αρνητικό.
1: Έτοιμη για θεραπεία είσαι, σε βλέπω.
0: Εγώ είμαι πάντα έτοιμη για τέτοια θεραπεία.
1: Πανέτοιμη, πετάει τη σκούφια της.
0: Δεν το συζητώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει μόνο στη Μεταμόρφωση και μετά λίγο στο Περιστέρι. Ενώ προς Λαμία στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από το Ηράκλειο μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Ενώ προς την Κηφισιά από Χαλάνδρη μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Ποσειδόνος από Γλυφάδα μέχρι Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Πανεπιστημίου Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Α, ξέχασα να σου πω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Την Κυριακή 31 του μήνα,
1: ναι,
0: τώρα έρχεται, θα έχουμε τον μπλε φεγγάρι. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του Μαΐου και μάλιστα η μπλε σελήνη, λέει, είναι σπάνιο φαινόμενο. Παρατηρείται μέσα από ηφαιστιακές εκρήξεις. Βέβαια είναι 7% μικρότερη από τη μέση πανσέλινο. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μπλε σελήνη.
1: Εμένα με ανησυχεί το φαινόμενο ότι παρατηρείται μετά από ηφαιστιακές εκρήξεις.
0: Ναι, και εγώ γι' αυτό το διάβασα.
1: Άρεσε,
0: για να ανησυχήσεις.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι θα σε τρομάξω. Λοιπόν, σε λιγάκι θα δώσουμε και το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν φυσικά. Οπότε βάλτε στο μυαλουδάκι σας πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Θα μας χρειαστεί.

0: Άντι Γιάνγκη, Κέιτι Πέρι και Σνόου, con calma στο 92,9 Kiss. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Kiss Fuel Pass.
1: Ωραία.
0: Παίζουμε καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Σε αυτές τις δύο φάσεις, εδώ στον Κι, σας ζητάμε να θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Γιατί στις 10 και στις 5 βάζουμε τρεις αριθμούς. Και αν η πινακίδα του οχήματός σας τελειώνει σε αυτούς τους τρεις αριθμούς με τη σειρά που θα ακουστούν, κερδίζετε το Kiss Fuel Pass. Γιατί τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλοι πονάμε. Πονάμε όταν πάμε στο βενζινάδικο. Όταν πάμε στα πρατήρια καυσίμων γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους τρεις αριθμούς.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 3, 2, 2.
1: Ωραία, ψάχνουμε λοιπόν το 322.
0: Πιανού η πινακίδα τελειώνει σε 322. 322. Είναι κανείς εκεί έξω με αυτή την πινακίδα? Αν είναι, γρήγορα να τηλεφωνήσει.
1: Ναι.
0: Να τηλεφωνήσει γρήγορα.
1: 2-10-80-50.000. Έχετε βέβαια περιθώριο 5 λεπτά, αλλά μην το καθυστερείτε, γιατί πολλές φορές σκάει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος.
0: Ναι, έχει τύχει πολλές φορές να συμβεί αυτό. Ναι. Οπότε αν τελειώνει η πινακίδα σας σε 322, καλέστε τώρα στο 2-10-80-50.000. Ή πάμε να ακούσουμε το ιταλικό που κάνει θράψη. Σαλ Νταβίντσι, Per Sempre Si.

0: with the shape of you. Άκουσαμε και τον Ed Sheeran στο Shape of You. Επισοδιακό ήταν σήμερα το Kiss Fuel Pass.
1: Ναι.
0: Αργήσαμε να βγούμε γιατί μας πήρε τηλέφωνο η Ευαγγελία. Κουμπώσαμε τη γραμμή, ετοιμαστήκαμε να βγούμε αέρα και βλέπουμε η γραμμή άφαντη.
1: Έχει πέσει.
0: Την πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάει. Βρε, την ξαναπαίρνουμε, δεν απαντάει. Στο μεταξύ είχαμε και άλλη γραμμή γιατί πήραν δύο τηλέφωνο. Μη σας τα απολόγω. Είχε μπερδευτεί η κοπέλα και δεν τελείωνε η πινακίδα της σε 3.22. Μάλλον ντρεβότανε να μας το πει. Ναι, αλλά όταν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην κολώνετε να το πείτε. Δεν τρέχει τίποτα. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μπερδευτούμε, οκ. Okay, γιατί παίρνουν και άλλοι τηλέφωνο και θα χάσουν το fuel pass του Kiss. Κρίμα, δεν είναι.
1: Είναι κρίμα.
0: Ευτυχώς όμως εμείς έχουμε τώρα και τον Γιάννη. Γιάννη, άκουσες τι έγινε.
2: Ναι, θα.
0: Χερούλη σήμερα.
1: Τυχερός ο Γιάννης.
2: Ναι, αρκετά.
0: Αρκετά μέχρι πολύ θα έλεγα. Έπρεπε να πάρεις εσύ το Kiss Fuel Pass του Kiss από την Ελλήν. Δεν το συζητώ, 50 ευρώ. Κάτι είναι και αυτό, έτσι.
2: Βέβαια. Πολύ καλά.
0: Είναι ένα γέμισμα, έτσι πως έχουν πάει τα καύσιμα.
2: Όχι, αλλά εντάξει, καλό είναι και αυτό.
1: Εντάξει, βοηθάει. Όσο να πεις, βοηθάει.
0: Καλά, βοηθάει, αλλά απίστευτο ρε εσύ. Πια δεν μπορείς να γεμίσεις με ένα 50 ευρώ.
1: Με τίποτα.
0: Δηλαδή, τραγικό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε ξέρεις τι, αν είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Θα μάξεις τώρα.
2: Όχι.
0: Όχι, ωραία, μια χαρά. Θα πάρεις το φιλό και θα το γεμίσεις.
2: Ό,τι πρέπει για το τριήμερο.
1: Βέβαια.
0: Οπότε θα λες, έχω γεμάτο ντεπόζιτο και θα σε πιστεύει κανείς.
1: Ζήλια.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά, να περάσεις όμορφα το τριήμερο.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσείς να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
5: Μπούμπης. Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
0: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Θα χάσετε τους φίλους σας βέβαια, γιατί αυτοί αν βλέπουν θα τους χάσετε.
1: Ναι, θα είναι μέσα και θα βλέπουν συνέχεια.
0: Οι γυναίκες θα χάσουν back to back την παρέα τους, εκτός αν βλέπουν και εκείνες. Τέλος πάντων, το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ. Είναι πολύ μεγάλο αθλητικό event και συνήθως σε τέτοιου είδους μεγάλα αθλητικά event είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. Και έτσι θα δούμε κάτι πολύ φρέσκο σε αυτό το Μουντιάλ και πραγματικά περιμένουμε αυτό το πράγμα να το δούμε. Σήμερα το μάθαμε ότι η μπάλα του Μουντιάλ δεν θα είναι μια απλή μπάλα.
1: Όχι.
0: Καλά, ποτέ δεν ήταν μια απλή μπάλα, αλλά αυτή η μπάλα έχει ονομασία. Λέγεται
1: Τριόντα.
0: Τριόντα ή Τριούντα. Τριόντα, ναι. Τέλος πάντων, κάπως
1: έτσι.
0: Ναι. Αυτή λοιπόν, γιατί είναι έτσι τούμπανη η μπάλα? Γιατί διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που καταγράφει κάθε επαφή και αλλαγή πορείας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό τι σημαίνει?
1: Ότι δίνει στο VAR πιο ακριβή δεδομένα για offside, χέρια, δύσκολες φάσεις κτλ.
0: Όχι όπως το VAR δεν τα βλέπουν αναλυτικά.
1: Βλέπει, παιδί μου, αλλά εδώ σου λέει ότι.
0: Έχουμε
1: η μπάλα...
0: και ένα πλάσ ακόμα με την μπάλα που δεν θα τη ξεφεύγει τίποτα φυσικά.
1: Έχω να σου πω ότι ο αισθητήρα ο συγκεκριμένο αυτή την μπάλα συλλέγει, λέει, δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο. Ξέρεις τι θα πει αυτό?
0: Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο και όμως αληθινό και θα εγκαινιαστεί σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ένα λάθος σφύριγμα μπορεί να κοστίσει πάρα πολλά πράγματα σε μια ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Γινόταν στο παρελθόν, είχαν πέσει λάθος σφυρίγματα,
1: ναι,
0: επίτηδες σφυρίγματα. Τώρα δεν γίνεται. Είναι όλα στο VAR. Και τώρα με αυτό ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Οπότε θα υπάρχει μεγάλη δικαιοσύνη στο αποτέλεσμα και στην έκβαση του αγώνα με αυτό. Έχει ένα ελάττωμα αυτή η μπάλα όμως.
1: Δεν είναι ελάττωμα, ακριβώς, εντάξει.
0: Όπου μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Λοιπόν, αυτή η μπάλα θέλει φόρτιση.
1: Ναι, πριν τον αγώνα.
0: Ναι. Ευτυχώς δεν θα γινόμουν ποτέ υπεύθυνη για αυτή την μπάλα, γιατί μόνο με ξεχνάω να φορτίσω τις συσκευές μου. Όλα φόρτιστα είναι.
1: Περίμενε, εντάξει. Να πούμε ότι έχει αυτονομία 6 ώρες. Δηλαδή από τη στιγμή που θα φορτιστεί.
0: Α, και τι έγινε.
1: Έγινε, γιατί 6 ώρες. Είσαι μέσα.
0: Και τα καπνικά μου έχουν τόσες, αλλά μόνιμα αφόρτιστα είναι. Και το κινητό μου είναι αφόρτιστο και το έξυπνο ρολόι μου τα ίδια παθαίνει. Και κάτι φωτάκια που έχουμε στο σπίτι επίσης. Αυτά που σηκώνουν το βράδυ για να μην σκοντάψω στα σκαλιά, όταν πηγαίνω για αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Όλα αφόρτιστα.
1: Εμένα άλλο με ανησυχεί και με απασχολεί.
0: Τι?
1: Γιατί εφόσον μπαίνει έτσι αυτή του είδους η τεχνολογία ακόμα και στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: φοβάμαι μην έχουμε κανένα φαινόμενο όπως με τις ηλεκτρικές κούπες.
0: Δηλαδή.
1: Τα ρομποτάκια. Ξέρω,
0: τρελαθεί η μπάλα.
1: Ναι, ή άμα το χακάρει κάποιος και βλέπεις ξαφνικά την μπάλα και αρχίζει και τρέχει μόνη της και πηγαίνει προς το τέρμα και τρέχουν οι από πίσω οι ποδοσφαιριστές να δουν τι έχει συμβεί.
0: Εμένα τώρα άλλο μου φέρει στο μυαλό.
1: Τι?
0: Άλλη εικόνα. Τέτοια μπάλα που θέλει φόρτιση και είναι πάρα πολύ έξυπνη.
1: Ναι.
0: Και τέτοιους παίκτες. Που να Οπα. Θέλουν φόρτιση. Για να παίζουν μπάλα.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, παιδιά. Αυτό δεν θα είναι Μουντιάλ, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή είναι κάτι άλλο.
0: Αυτό είναι στο PlayStation, μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
1: Αυτό είναι επιστημονική φαντασία.

0: Nicky Lee, Follow Rivers, πάντα στο 92,9 Kiss. Νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα για να δώσουμε άλλη μια απάντηση. Μας λέτε και μήνυμα, δεν δώσατε την απάντηση. Να, τώρα θα δώσουμε την απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις αύριο είναι...
2: Βέλγιο.
0: Το έχουμε, το σημειώσαμε.
2: Εντάξει, το έχουμε σημειώσει.
0: Τέλεια, φανταστικά. Και τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που αγαπάμε και παίζουμε συνήθως τέτοια ώρα. Και αυτό είναι το όνομα αυτό ζωοπράγμα. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, κάντε το τώρα. Βγαίνουμε στον αέρα στα καπάκια. 2-10-80-50-000, τηλεφωνήστε μας για να παίξουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα. Γιατί ωραίο δώρο δίνουμε. Γουακαμάμα. Τους κάνουμε το τραπέζι. Δώρο επιταγή 50 ευρώ για να βρεθείτε στο αγαπημένο πραγματικά πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, όπου πάντα υπάρχει κάτι καλό εκεί, γι' αυτό και σας στέλνουμε. Και μάλιστα τώρα το Γουαγκαμάμα στην Αιώλου φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο της πόλης. Το All You Can Eat Sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στα Γουαγκαμάμα και θα παίξουμε με κάποιον από εσάς αμέσως τώρα.
3: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα.
0: Με ποιον? Με ποιον παίζουμε?
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Από το διάστημα? Μπορούμε να περάσουμε άλλη γραμμή, ναι.
2: Πάμε σε άλλη γραμμή.
0: Πάμε σε άλλη γραμμή που είναι πιο καθαρή ίσως, ναι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Σε σένα μιλάμε.
0: Σε άλλη γραμμή. Γιατί σημαίνει αυτό πάντα όταν περνάμε τις γραμμές κατευθείαν, έτσι?
2: Άλλη γραμμή.
0: Ναι. Πάμε, άλλη γραμμή. Ποιος είναι?
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Ωραία, εντάξει, πετύχαμε.
0: Το όνομά σου?
4: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Είσαι έτοιμος να παίξεις?
4: Τι όνομα... κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Μια χαρά είσαι.
0: Σε πήραμε από τα μούτρα, ούτε σε ρωτήσαμε τι κάνεις.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε.
0: Εντάξει, μας πιέζει ο χρόνος, μωρή, γι' αυτό μας παρεξηγείς.
4: Σωστά, σωστά, δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε.
0: Γιάννη, παίζουμε με το γράμμα TAF. Εντάξει.
4: Ωραία, πάμε.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
4: Τάσος.
2: Ένα φυτό.
4: Τουλίπα.
0: Μπούκλα μαλλιών που πετάει συνήθως μπροστά στο μέτωπο και πάνω από τα μάτια.
4: Τούφα.
2: Ναι, λέει η λαϊκή φράση. Αν έχεις, διάβαινε.
4: Τύχη, διάβαινε.
0: Μπράβο. Μια χώρα.
4: Τριντάτ και τον Πάκο.
2: Ένα ζώο.
4: Τίγρης.
0: Στα ελληνικά τα λέμε πατατάκια.
4: Τσίπς.
2: Το σκληρό εξωτερικό μέρος του αυγού.
4: Τσόφλι.
0: Μπράβο. Ένα επάγγελμα.
4: Σταυρομάχος.
0: Ναι.
2: Μία πόλη.
0: Ω, γρήγορος.
4: Τρίπολη.
0: Τρίπολη.
2: Είπε
0: αλήθεια.
2: Τρίπολη. Είπε Τρίπολη.
0: Είπε Τρίπολη και σου λέμε Τρίκαλα, γιατί... Τρίκαλα εννοώ ότι πάρα πολύ ωραία.
2: Κατήκες πολύ καλά.
0: Φανταστικός. Μπράβο, Γιάννη.
2: Μπράβο, Γιάννη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννη, από ποια περιοχή μας ακούς?
4: Από την Παιανία.
0: Α, φανταστικά.
2: Ωραία, Γιάννη.
4: Ναι, ναι.
2: Μείνε στην γραμμή σου και να σου πούμε πώς θα.
4: Μένω στη γραμμή.
2: Ωραία,
4: ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, καλό απόγευμα, σου ευχόμαστε.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ στους τελικούς του γυναικείου handball και τώρα θέλει την νίκη στην έδρα του για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Αιώνιο ντέρμπι στους τελικούς της Water Polo League για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους και θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στους τελικούς της Water Polo League μετά τη σεζόν 2014-2015. Τότε οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει στη σειρά με συνολικό σκορ 3-0. Στο Ρολάν Γκαρός, στο τένις, ο πρώτος γύρος singles γυναικών και ανδρών, αλλά και ο πρώτος γύρος διπλών γυναικών και ανδρών.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
7: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
8: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
7: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλησπέρα, ένα λεπτό μετά τις 6, μάλλον όχι 3 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, στο 92,9 Kiss, Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο.
9: Καλησπέρα και πάλι.
5: Άλλη μια ωρίτσα μαζί σας. Τι άλλο κοστίζει όσο ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα? Θα μάθουμε αυτή την ώρα.
9: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Έχουμε και το Kiss Soundcheck που χθες δεν το βρήκε κανείς, οπότε θα ξαναβάλουμε πάλι τον ίδιο ήχο και ο Θεός βοηθός. John Newman για αρχή.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Περιμένοντας βέβαια το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, λίγη ξεκούραση δεν βλάπτει ποτέ. Η αλήθεια είναι, ό,τι και αν κάνεις, είτε μείνεις σε αυτή την πόλη, είτε δεν μείνεις. Η ξεκούραση είναι πάντα μια ξεκούραση. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, να μην τα ξαναλέμε. Οπότε νομίζω πως πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση και θα σου πω μετά για τη θερμοκρασία, τι μπορούμε να κάνουμε αν μείνουμε στην πόλη. Αυτό το τριήμερο και γενικά από εδώ και πέρα που ο καιρός είναι καλός, ειδικά το βράδυ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει μόνο στη Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία μόνο στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Ωραία. Αυτό που θέλω να σου πω τώρα που ο καιρός φτιάχνει, μια ωραία πρόταση είναι το θερινό σινεμά.
1: Α,
0: σε
1: βέβαια.
0: Ποιον δεν αρέσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο Πάρκο Ελευθερίας, το οποίο μετατρέπεται σε θερινό σινεμά για 4 ολόκληρες νύχτες. Οπότε μπορείς να κάτσεις εκεί στο γρασίδι, να πάρεις τη θέση σου και να ετοιμαστείς για ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι.
1: Ωραία.
0: Οι προβολές ξεκινούν στις 9 το βράδυ και εννοείται πως η είσοδος στις προβολές αυτές είναι δωρεάν.
1: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
0: Ναι. Mm. Σου έχω κι άλλο καλύτερο.
1: Έλα, για πες.
0: Επίσης είναι δωρεάν η συμμετοχή και επίσης είναι και όλο το πακέτο δωρεάν. Και μιλάμε φυσικά για το Kiss Summer World Concerts 2026 Weekend, παιδιά,
1: αυτό
0: Weekend.
1: Έχει, τώρα,
0: έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για τον Weekend. Θα πάτε στη Λισαβόνα και πόσες μέρες? Τρεις
1: μέρες. Βέβαια, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με το Versus Travel, το οποίο είναι το νούμερο ένα ταξιδιωτικό, ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα.
0: Το Σεπτέμβριο, 5 του μήνα, στη Λισαβόνα θα ταξιδέψετε. Μπαίνετε στο site του KISS, kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Μην χάσετε άλλη μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία από το 92,9 KISS. Πάμε τώρα να ακούσουμε τώρα μαζί με την Ariana Grande.

0: Κυριακής Soundcheck.
1: Λοιπόν, ο ήχος που ψάχνουμε από χθες είναι αυτός. Και θέλουμε να μας στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber στο 6942-929-929 να μας πείτε τι πιστεύετε ότι είναι, αλλά δεν πρέπει να δώσετε καμία από τις απαντήσεις που θα ακούσουμε τώρα.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουμε τα χθεσινά μαζεμένα. Γιατί κανένας δεν το βρήκε.
2: Δεν τα καταφέραμε χθες.
1: Για να ακούσουμε τι είπατε χθες.
3: Μήπως είναι σφυριλάτηση.
4: Μήπως είναι όταν κόβουνε το σίδερο.
1: Τσου.
5: Μήπως είναι πιεστικό νερού.
6: Σαν σέγα είναι που κόβει ξύλο, έτσι μου φάνηκε.
2: Μπα.
1: Αυτά είπατε χθες. Λοιπόν. Οπότε σήμερα προσπαθούμε πάλι να καταλάβουμε τι είναι αυτός ο ήχος. Στέλνοντας μήνυμα στο Viber φωνητικό 6942-929-929.
2: Μη σας μπερδεύει αυτό που ακούγεται το ταγκ ταγκ ταγκ.
1: Ναι, είναι κάποιος κάτι άλλο κάνει.
2: Ναι.
1: Στο χώρο εκεί,
2: εκεί αλλά...
1: κάνει κάτι άλλο.
2: Ναι, δεν ψάχνουμε αυτό.
1: Εμείς ψάχνουμε αυτό.
2: Αυτό, το...
1: αυτό. Αυτό, αυτό, αυτό,
2: αυτό.
1: Τι μπορεί να είναι αυτό. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε.

0: Mary J. Blige, Family Affair, πάντα στο 92,9 εκείς. Ψάχνουμε να δούμε, να βρούμε τι είναι αυτό. Και δεν το βρήκαμε, σήμερα το βρήκαμε. Για να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα να δούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μήπως είναι κάποιο πιεστικό λάστιχο?
0: Ναι.
1: Λάκια.
2: Πιεστικό λάστιχο.
3: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι γκαζάκι το φλόγιστρό του από πάνω?
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μήπως είναι ηλεκτροκόλληση? Ευχαριστώ.
2: Ηλεκτροκόλληση, μάλιστα.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα παιδιά. Μπορεί και να γελάσετε, αλλά μήπως είναι καζανάκι που γεμίζει? Σαν νερό που τρέχει ακούγεται.
0: Ναι. Όχι, δεν θα γελάσουμε καθόλου.
6: Καλησπέρα παιδιά. Πιστεύω ότι είναι τρεχούμενο νερό την ώρα που πλένουμε πιάτα.
2: Α, μάλιστα.
0: Α, ναι.
7: Ναι, καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι τροχός λίανσης.
2: Τροχός λίανσης.
0: Ναι.
2: Οκ. Okay.
0: Συνεχίζουμε.
8: Γεια σας.
2: Γεια.
8: Θα έλεγα ότι είναι χορτοκοπτικό.
0: Χορτοκοπτικό.
2: Οκ. Okay, που είναι και επίκαιρο κιόλας. Ναι.
9: Καλησπέρα. Είναι ένα μουσικό όργανο, οπότε το γυρίζεις ανάποδα.
0: Ναι.
9: Κάνει αυτό τον ήχο.
0: Μουσικό όργανο, γυρίζεις ανάποδα.
2: Ποιο μουσικό όργανο είναι αυτό, Νικολέτα, αν θέλω να μας το πεις?
0: Ναι, να μας το πεις.
2: Στείλε μας μήνυμα να μας πεις ποιο είναι αυτό το μουσικό όργανο, γιατί δεν το ξέρω εγώ. Πάμε, συνεχίζουμε.
10: Γεια σας, παιδιά. Μήπως είναι πεπιεσμένος αέρας?
0: Πεπιεσμένος
2: αέρας.
0: Δηλαδή, κάντε μας λίγο πιο λιανά. Συνεχίζουμε.
11: Καλησπέρα. Μήπως είναι κόφτης τζαμιών που κόβουμε τα τζάμια?
0: Κόφτης τζαμιών. Πάντως έχουν σκεφτεί πολύ ωραία πράγματα.
2: Έστειλε και η ζωή πρέα, αλλά έστειλε.
0: Έλα, βάλτε να την ακούσουμε. Τι να την ακούσουμε?
2: Πιστεύω να μην είναι κανένα τρελό μήνυμα, γιατί δεν το έχουμε ακούσει. Λοιπόν, ο Θεός
0: βοηθός. Πάντα το και ο Θεός βοηθός.
2: Ναι.
12: Είναι σπρέι για γκράφιτι.
2: Δεν είναι σπρέι για γκράφιτι. Ζωή. Την πάτησε και η ζωή.
0: Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά που είπατε δεν είναι.
2: Όχι. Κάπως πλησίασε η Αλεξάνδρα, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, κάποιος έγραψε είναι λακ.
2: Δεν είναι λακ, όχι.
0: Δεν είναι λακ, οπότε είναι. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.
2: Συνεχίζουμε, παιδιά, ναι. Συνεχίζουμε.
0: Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.
2: Mm-hmm.
0: Ελπίζω να μην πάμε με όλη την εβδομάδα με αυτό. Κάτι μας γράφει, περίμενε.
2: Τι λέει? Καλοριφέρα εξαέρωση, ούτε αυτό είναι
0: ούτε
2: ζωή.
0: Αυτό. Ούτε είναι. Αυτό είναι ζωή. Ζωή, ούτε αυτό είναι.
2: Έχει φάει τέτοιο
0: ναι, τώρα. Ναι. Αύριο πάλι θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι είναι αυτό. Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πολλά φιλιά σε όλους.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε, δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι!
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι!
18: Πολλά, σενιόρ Μακής!
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win!
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
22: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
24: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
25: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

Dua Lipa, Love Again στο 92,9 Kiss. Είπαμε τώρα να κάνουμε μια πόλη. Dua Lipa, Love Again στο 92,9 Kiss.

0: το πράγμα, ολόκληρο νησί.
1: Θα σου εξηγήσω. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί.
0: Να το γκουγκλάρω να δω πώς είναι. Αν μου αρέσει.
1: Παρακαλώ. Μπορείς να το γκουγκλάρεις όσο εγώ θα δίνω πληροφορίες. Γιατί το 2022 λέει η αξία του υπολογιζόταν περίπου στα 9,2 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά τώρα η τιμή εκκίνησης που θα γίνει πάλι σε καινούργια διαδικασία δημοπρασίας έχει υποχωρήσει στα 286.000 δολάρια.
0: Με προβληματίζει αυτή η υποχώρηση τιμής. Γιατί έχει πέσει η τιμή τόσο πολύ? Δεν καλό ξέρω. Φαίνεται. Κάτι είναι υπάρχει ωραίο, από
1: μια
0: πίσω.
1: Είναι.
0: Καλά να σου πω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Βάζεις και ένα προκάτε εκεί. Ωχ, ναι. Τέλεια. Να δηλαδή αντί να κουβαλάς τώρα με το πλοίο.
1: Μάλλον θα κουβαλήσεις υλικά.
0: Θα κουβαλήσεις λίγα υλικά γιατί πρέπει να το στηρίξεις κάπου το προκάτ.
1: Να σε δω πώς θα το πας το προκάτ εκεί.
0: Εγώ θα το πάω, μωρέ, η εταιρεία θα το πάει.
1: Ναι,
0: τι λες τώρα.
1: Σιγά μη στο βρει τρόπο να βρει. Τι θα βρει για να το πάει. Έτοιμο.
0: Καλά.
1: Είναι μεγάλο το σπίτι.
0: Τώρα,
1: το προκάτ.
0: Έχει χάρη που δεν έχω λεφτά να το αγοράσω για να σου αποδείξω ότι μπορώ να βάλω προκάτ.
1: Κοίτα να δεις που είναι το πρόβλημά μας.
0: Αλλά το πρόβλημά
1: πώς θα
0: μου
1: πάει
0: δεν
1: το προκάτ εκεί.
0: Ναι, το πρόβλημά μου. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Έχω το βήχα ακόμα. Το πρόβλημά μου δεν είναι εκεί. Δηλαδή, αλλά ακόμα και να μπορούσε να γίνει προκάτ, βίλα, δεν ξέρω οτιδήποτε. Εγώ θα το σκεφτόμουν να πάω στο νησί.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω δει πάρα πολλές σειρές στο Netflix με κάτι νησιά.
1: Αυτός
0: που πάνε εκεί πολύ χαρούμενοι και μετά
1: βλέπεις.
0: Την πατάνε.
1: Μην τις βλέπεις αυτές τις σειρές γιατί σε επηρεάζουν.
0: Ναι, καλά.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Τι ιστορία άλλη έχει αυτό το νησί?
1: Ανήκει στην περιοχή των Εχινάδων, όπως είπαμε, που συνδέεται με μυθολογικές αναφορές.
0: Δηλαδή.
1: Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, τα νησιά αυτά θεωρούνταν νύμφες που μεταμορφώθηκαν σε νησιά από θεό του ποταμού. Ενώ τα νερά της περιοχής συνδέονται ιστορικά με την ναυμαχία της Ναυπάκτου.
0: Σκέψου να πας εκεί και να κοιμάσαι και να σου έρθει ο θεός του ποταμού.
1: Ή να σου έρθει μία νύμφη.
0: Ναι.
1: Να σηκωθεί και να σου πει: τι δουλειά έχεις επάνω μου. Σακί σου φύγει από εδώ πέρα. Άρε φίλε, θρίλερ το κάναμε.
0: Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να πάρω ένα τέτοιο νησί. Να κρατήσω τα λεφτά μου για διαμέρισμα.
1: Μπράβο που τα έχεις, κράτα τα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε λιγάκι θα δώσουμε και άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ, για το αυριανό φυσικά 1000 ευρώ το λεπτό. Αναμείνατε στο ακουστικό σας, γιατί έρχεται η απάντηση. Προς το παρόν όμως έρχεται το Enrique Iglesias και το αγαπημένο Bailamos.

0: πολλές επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο στο Kiss My Weekend? Τι έχουμε?
1: Μαζί, πιάσε κόκκινο.
0: Στο Brown Beach Evia.
1: Ωπρε ρε φίλε.
0: All inclusive ξενοδοχείο, έτσι.
1: Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και προσφέρει την απόλυτη all day experience. Μόλις μία μισή ώρα από την Αθήνα.
0: Δεν ταλαιπωρήσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι μπαίνετε στο Instagram του Kiss και ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού. Είναι φανταστικό το ξενοδοχείο, all inclusive. Μην χάσετε αυτές τις ευκαιρίες, τις αποδράσεις που σας έχουμε στο Kiss My Weekend, γιατί έχουμε κάθε εβδομάδα και κάτι διαφορετικό. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 30 του μήνα, αυτό το Σάββατο δηλαδή, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου, ο οποίος βρίσκεται εδώ από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι τα Σαββατοκυριακά. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ναι, ήρθε η ώρα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ωραία, πες την κιόλας.
1: Θα την πω.
0: Ναι,
1: έχετε πάρει χαρτί, στυλό, μολύβι, να σημειώσετε. Κόκκινο και μπλε.
0: Μπαίνουμε στο kiss929.gr, δηλώνουμε συμμετοχή αν θέλουμε να κληρωθούμε για να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό με τον Αργύρη και τη Ζωή στον Kiss FM κάθε πρωί στις 9 παρα 20.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Bruno Mars και Lady Gaga, Die With A Smile, στο 92,9 Kiss. Από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια, καλή συνέχεια σε όλους. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες με 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και με την τελευταία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
15: Πόσο?
16: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
19: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
18: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
19: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
18: Με δουλεύεις, ε!
20: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Κις. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Κις, είστε φοβεροί.
21: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τρίτη απόγευμα με 27 βαθμούς Κελσίου έξω αυτή τη στιγμή. Όμορφη καλοκαιρινή καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Παρέα συνεχίζουμε για τις επόμενες 3 ώρες. Θα ξεκινήσουμε με την έμαθα σήμερα. Μέσα στην ώρα σου δίνω και μία ακόμη απάντηση. Είναι η τελευταία για σήμερα στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Έτσι θα έχεις και τις 10. Ελπίζω να τις έχεις τις υπόλοιπες 9. Ξεκινάμε την ώρα με Sherlyn Bandit και Alicia Keys.

Euφόρια με τον 92,9. Kiss, τρίτη απόγευμα, τι άλλα νέα, καλοκαιρινά, χωρίς διακοπές όμως. Έρευνα, οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026. Ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, δηλαδή πικνίκ στην παραλία, φουσκωτή πισίνα στην ταράτσα. Λεφτά δεν υπάρχουν, ούτε για τη δόξα η Gen Z δεν θέλει να γίνει διάσημη, τι θέλει. Να την αφήσουμε ήσυχη, οκ. Πάμε να ακούσουμε Two Face τώρα και Imagine Dragons, Bones.

0: 92,9 και στο απόγευμα της 3ης 26 Μαΐου 7 και 21 κίνηση σε Κηφισό προς Νέα Ιωνία. Στην Κηφισία και Αττική Οδό, στο Μαρούσι, Βασιλής Σοφίας Κολονάκη, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας Μπάκιγχαμ, όχι στο Σύνταγμα. Και αν δεν έχεις κατεβάσει το Box, κάντο τώρα, είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και αν δεν το ξέρεις, το έμαθες, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Στα επόμενα, μέσα στο επόμενο ημίωρο, θα σου αποκαλύψω την τελευταία απάντηση στις αυριανές 10 ερωτήσεις το 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό μείνε εδώ στο 92,9 Kiss. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφω με Alex Warren και Shakira.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
13: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

92,9 Kiss μας παρασύρουν ο Bruno Mars με τη Ροζέ στο αγαπημένο κεφάτο από του. Έτσι ωραίο και παιχνιδιάρικο. Λοιπόν, έχω τώρα μία είδηση έμπνευση. Μπαμπά πήρα πτυχίο. Η αγαπημένη ηθοποιός σεναριογράφος Δημήτρα Παπαδοπούλου πήρε μόλις το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία στα 64 της, παρακαλώ. Και αυτό που θέλει. Η αγαπημένη ηθοποιός σεναριογράφος Δημήτρα Παπαδοπούλου πήρε μόλις το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία στα

0: Το έχουμε το control και το ραδιόφωνο. Ακούσε 92,9 Kiss. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην αυριανή έκτη ερώτηση είναι Queen. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 παρά 20 το πρωί παίζει στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό με Αργύρη και Ζωή στο Breakfast Show. Αρκεί να σου τηλεφωνήσουν, αρκεί να έχεις δηλώσει συμμετοχή για το διαγωνισμό μας στο kiss929.gr. Τι άλλο τραβάει η όρεξή σου? Το Box Delivery App τα σπάει. Πραγματικά τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία σου που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Πιο κερδισμένος δεν γίνεται. Γίνεται όχι.
2: The one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo idea. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
2: απλά πάρτο. Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
9: Εύβοια.
10: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Σε αυτό το ραδιόφωνο των 92,9 Kiss κάνεις διακοπές 24-7, κάνεις ωραία ταξίδια, αποδράσεις, κερδίζεις 1000 ευρώ το λεπτό για να τα κάνεις όλα αυτά ή ό,τι άλλο θέλεις και ακούς την καλύτερη 90's του Now μουσική. Αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις στην παρέα Χριστίνα Γιαννοπούλου μέχρι τις 10 και ξεκινάμε την ώρα με Dua Lipa, γίνεται Houdini και Madhouse. Χρειαζόμαστε μια προσευχή.

92,9 Kiss. Τόσα χρόνια τώρα Νάταλι Μπρούλια, στην τραγωδία που αγαπάμε πολύ, 90's to now. Και στον αυριανό καιρό Τετάρτης με φουλ ήλιο, αντιλιακό απαραίτητο, θα φτάσει το μεσημέρι στην πόλη 31 βαθμούς Κελσίου. Θέλεις παραλία, σίγουρα θέλεις. Ο 92,9 Kiss με την Ελλήνη σου δίνουν το Kiss Fuel Pass για να πας όπου μα όπου θέλεις, λίγο πιο ξένιαστα. Κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνη κάθε πρωί στις 10 και κάθε απόγευμα στις 5.

Και εμείς χαιρόμαστε που μας έχετε κοντά σας. Τρίτη βράδυ, 92,9 Kiss. Είναι μαζί σου στη δουλειά, στο διάβασμα, σπίτι, σε κάθε διαδρομή, σε κάθε μέσο. Ακόμα και στα πιο πιθανά σημεία. Ήρθε μήνυμα εδώ στο live, kiss929.gr. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Τα φιλιά μας περνώντας στο Cape Town. Τώρα μήνυμα για εσένα που είσαι στην πόλη ή τέλος πάντων στα Πέριξ, πείνασες, δίψασες, άδειασε το ψυγείο. Αν έχεις το Box Delivery App, μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μένιου 5 ευρώ κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved. Ξεκινά τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε, μα κάθε παραγγελία σου και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίσεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Πολύ καλό. Παρήγγειλες Harry Styles, νάτος, as it was.

Με το 92,9 Kiss το βράδυ της Τρίτης, 26 Μαΐου, αν σε λένε καρπό, σήμερα γιορτάζεις, καλή σου διά. Στα διάσημα μουσικά γενέθλια, πάμε με τη σειρά τα ταλέντα. Happy birthday στο διάσημο πολυβραβευμένο Αμερικανό τραγουδιστή, συνθέτη της rock, Lenny Kravitz. Είναι αυτός που η Μαντόνα στη σκηνή γονάτισε και τον προσκύνησε. Επίσης γενέθλια η Lauryn Hill, θρυλική τραγουδίστρια και ράπερ της hip hop και μέλος των Fugees. Και αυτή την ώρα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται από τα 90's οι Backstreet Boys τώρα.

0: Because of you, πάντα μας συγκινεί η Kelly Clarkson. Σε αυτή την μπαλάντα που έγραψε όταν ήταν 16, σε πολύ τρυφερή ηλικία, και πρόκειται για μια προσωπική εξομολόγηση για τη συναισθηματική πίεση που της προκάλεσε το διαζύγιο των γονιών της. 92,9 εκεί, στο καλό νέο τώρα, το Box Delivery App τα σπάει, γιατί τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία σου, που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος δεν γίνεται. 1000 ευρώ το λεπτό αύριο το πρωί της Τετάρτης, 9:20, στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Παίζεις με τα παιδιά, αρκεί να σε καλέσουν. Αρκεί να έχεις δηλώσει συμμετοχή στο site. Το έχεις κάνει εκεί σε 929.gr, μπορείς να το κάνεις τώρα.
1: Ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το τραγούδι Like a Prayer?
2: Άλλη.
1: Σύμφωνα με τη μυθολογία, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των κυκλόπων?
2: Το ένα μάτι, το μεγάλο.
1: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
2: Πολωνία.
1: Η Κολοπετινίτσα είναι στον ομό Φωκίδας ή Φθιώτιδας?
2: Φθιώτιδας.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Γκάιντα.
1: Ποια τραγουδίστρια είναι γνωστή για το Like a Prayer?
3: Ποια είναι, συγγνώμη, πες μας, μάθεψε ήξερες το.
1: Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία και δεν ξέρεις ποια έχει πει το Like a Prayer?
2: Η Μαντόνα, κόλλησα.
3: Το Κολοπετινίτσα εντωμεταξύ είναι στον ομό Φωκίδας. Εγώ Φωκίδα Φθιώτιδα, στο μυαλό μου το ίδιο μέρος.
2: Και εγώ το ίδιο ακριβώς.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
4: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
5: It's all about me and the microphone. I don't
0: wanna know. Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούσουμε στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
2: Λίγες άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
2: 1914.
1: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
1: Τα βασικά άκουσες.
13: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, όλο και πιο κοντά στο καλοκαιράκι, ζούμε την πρόγευση. Τρίτη βράδυ 26 Μαΐου με 26 βαθμούς Κελσίου, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss. Ακούμε και αυτή την ώρα την καλύτερη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο θα σου πω για χρώματα και για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Ξεκινάμε με Αστέρια και Coldplay.

Είναι Φάνη και είναι η καλύτερη μουσική σου παρέα, ο 92,9 στο βράδυ της Τρίτης. Στις καλές προτάσεις στην πόλη είναι το 10ο επαιτειακό φεστιβάλ ισπανόφωνου κινηματογράφου Αθήνας, το ΦΕΤΣΑ. Έχει ξεκινήσει μέχρι 28 Μαΐου, διαρκεί πλούσιο πρόγραμμα σε σινεμά, στον κινηματογράφο Ελληνή Σινεμάξ και ΑΕΛΟ Σινεμάξ. Τώρα στις νέες επιτυχίες θα ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι που κέρδισε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και εκπροσώπησε την Ιταλία στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Το τραγούδι μιλάει για μια παντοτινή αγάπη και υπόσχεση. Per sempre sì, και ο Σαλ Νταβίντσι μας ξεσηκώνει κανονικά στο ρεφρέν. Απόλαυσε το τώρα.

Katy Perry, καβάλα στο άλογο, Dark Horse. Η Χριστίνα στο μικρόφωνο του 92,9 Kiss και εσύ στη Λισαβόνα το μήνα Σεπτέμβριο. Για σκέψου, όταν όλοι θα επιστρέφουν, εσύ να φύγεις για Λισαβόνα για να δεις τον The Weeknd live. The Weeknd After Hours Still Dawn Tour, 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, δηλαδή αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα, χειρά αποσκευή για 2 άτομα εννοείται, 3 ημέρες διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο τετράστερο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας του The Weeknd. 5 Σεπτεμβρίου θα δεις τον κορυφαίο pop star του πλανήτη. Kiss World Concerts 2026 The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, δηλώνει συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Έλα, ξεκίνα τώρα.

η Έρια Λένα Ντελουρέι στο 92,9 και είσαι κανένα Summertime Sadness. Μου στέλνει ο Γιώργος update από Γλυφάδα με πολύ κόσμο. Σχεδόν παντού έξω στα καφέ, στα εστιατόρια, σε μια καλοκαιρινή βραδιά, σχεδόν καλοκαιρινή, γεμάτη μυρωδιές και χρώματα. Και μιας και είπα χρώματα, διάβαζα μία έρευνα σχετική πώς με τις δεκαετίες εξαφανίζονται τα χρώματα από την καθημερινή μας ζωή. Προϊόντα, σπίτια, αυτοκίνητα, πολύ τα αυτοκίνητα και οι αρχιτεκτονικοί όμως υιοθετούν πιο ουδέτερους ασφαλείς τόνους, basic δηλαδή. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα καθημερινά αντικείμενα έγιναν αισθητά πιο γκρι και πιο ομοιόμορφα τον τελευταίο αιώνα. Ευτυχώς όμως η φύση μας γεμίζει με χρώματα για να χαίρονται τα ματάκια μας και η καρδούλα μας. Επιτυχίες 90s to now. Έρχονται Ιταλοί, Eros Ramazzotti και Måneskin.

Ειρηνικό Ποσειδίε, Summer Nights, τι απίθανη βραδιά, ισοπαλία. Εντάξει, και στη βεράντα, χαλαρά, να ακούσει 92,9 Kiss και επιτυχίες Nights του Ναού είναι μια χαρά. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί 7 με 10 η Τετάρτη ξεκινάει ιδανικά με το λατρεμένο παρεάκι Αργύρη και Ζωή στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 έχουμε το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό και είχες και σήμερα όλες τις απαντήσεις και τις 10. Ελπίζω να κράτησες σημειώσεις. Για το φινάλε, ένα φιλί και ένα πολύ ωραίο μελωδικό sorry.

0: γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Τρεις Εργένιδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9
10: Kiss. Yeah,
11: το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
18: Σκόρος.
17: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
18: Ταξιδάκι, δωράκι.
16: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: These beautiful things that I've got.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Καλύτερη παρέα είστε.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η Pink εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Αυτό το χάπι είπε.
1: Είσαι 100%
2: είμαι, αυτό το χάπι. Και να σου πω κάτι, είμαι κάψουλα. Αυτή που ανοίγει το πλαστικό και μέσα είναι η σκόνη.
1: Μάλιστα.
2: Η σκόνη είναι η ψυχή μου.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ είμαι η κάψα γύρω γύρω από το χάπι. Το άχρηστο κομμάτι του χαπιού δηλαδή.
2: Να πάω. Το κουτί, το χαρτόκουτο που το πετάω. Οι οδηγίες.
1: Οι οδηγίες είναι που δεν τις διαβάζει κανείς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
4: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
5: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: been walking. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρεις πόσα 3 εκατομμύρια έχουν βγάλει τα Pokémon.
2: Καλέ, με δουλεύεις. Θα ξεχάσω εγώ που έβλεπες τον κόσμο με το κινητό στο χέρι να τρέχει στο δρόμο γιατί κυνηγούσε Pokémon, λέει.
1: Αυτό όταν γινόταν για να εκπαιδεύσει το AI και να γίνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση σε σημεία που δεν γινότανε να πάνε τα αυτοκίνητα της Google.
2: Αλήθεια λες.
1: Και γι' αυτό τα σπάνια Pokémon βρισκόντουσαν κάπου σε κάτι ξέφωτα παραμελημένα. Αλήθεια, έχει γίνει ολόκληρη έρευνα σε αυτό.
2: Το οποίο κράτησε ένα καλοκαίρι μόνο.
1: Κράτησε ένα καλοκαίρι, αλλά μέσα σε ένα καλοκαίρι καταφέρανε να κάνουν τζάμπα δουλειά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια είχε η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Ακούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
1: Λίγες, άκουσα.
2: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
1: Υγροποίηση.
2: Πότε ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος?
1: 1914.
2: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
1: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσες.
2: Τα βασικά άκουσες.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες, Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Κίνα, παιδιά, ένας μπαμπάς είδε και απόειδε με το γιο του που έπαιζε video games.
2: Ναι.
1: Προσέλαβε κρυφά έμπειρους παίκτες για να κυνηγήσουν το γιο του μέσα στο παιχνίδι. Κάθε φορά λοιπόν που ο γιος συνδεόταν, ο χαρακτήρας του εξοντωνόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Ώστε ο γιος του να τα παρατήσει και να επικεντρωθεί στην πραγματική ζωή.
2: Αντίστοιχα, εγώ ξέρεις τι θα σου κάνω.
1: Τι θα μου κάνεις?
2: Θα πάρω έναν εξειδικευμένο gamer στο παιχνίδι που παίζεις εσύ με τα φυτά και τις γλάστρες και θα το βάλω να σου ρίχνει περονόσπορο σε όλα. Για να αφήσει το κινητό από αυτή τη βλακία, λες και έχουμε 2008.
1: Α, σου πω κάτι. Το παίζω αυτό το παιχνίδι από το 2015. Είμαι απλά στην πίστα 19.432.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια είχε η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.